Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.

0: Ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Πες μου ένα ψέμα καλό και νίκησε με. Πες πως μακριά μου δεν ζεις, σε γέλασε.
2: Energy, Energy, Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας και στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Σε ανάρτησή του στο έξω, J.T. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Είχε προηγηθεί κοινή δήλωση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στο επίκεντρο, η εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση του πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, κρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Βίλπας. Στο EuroCup ο Άρης, παρουσία του Νίκου Γκάλη που βρέθηκε στο Αλεξάνδριο, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργκος. Στο μπάσκετ των γυναικών ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup νικώντας τον τελικό με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική στερεά Ελλάδα, ανεμινόντι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα λοιπόν, με 5η 8 Οκτωβρίου, με 13 βαθμούς στο Μαρούσι αυτή την ώρα.
1: 13. Καλά είμαστε εσύ με τους 13. Δεν κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Κρυώνεις.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Αν μαζί στην Ελλάδα, εμείς είμαστε νότιο-ευρωπαϊκός λαός, μεσογειακός λαός. Τι εννοείς, ότι είναι καλά 13 βαθμοί? Δεν είναι κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για 5 ώρα το πρωί.
0: 6, ρε.
1: 6.
0: 6 και 7.
1: 6 και 7, έχεις δίκιο. Για 6 ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα το Μαντενίδη, ο οποίος λέει: όχι, έσκασε ο επιτελικός Πρετοριανός της καθεστωτικής επικοινωνικής στρατηγικής και instructors. Καλημέρα, ρε Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.

0: Δύσκολο το πρωινό, ακούσατε από τον προλαλήσαντα εδώ, τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Τι είπε, ξέρεις, 7 με 10, ισχύει γιατί είδα και εγώ την, νομίζω τότε και εσύ τη σήμανση.
1: Ναι.
0: 7 με 10 μέτρα της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο. Ρυθμιστείτε αναλόγως, 7 το πρωί με 10 κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον άξονα Κατεχάκη αεροδρόμιο.
1: Είναι οι τελευταίες ρυθμίσεις για, για την επίσκεψη Ρούμπεο. Με αυτές τις ρυθμίσεις θα πάει στο αεροδρόμιο, θα φύγει, θα πάει στο Κολωτό.
0: Πάει η Πορτογαλία, πάει μετά.
1: Οπότε να έχετε το νου σας, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις. Σας το λέμε γιατί πάρα πολύ χθες που δεν μας ακούσατε, αλλά και πολύ μας ακούσατε.
0: Γιατί δεν μας ακούσατε, γιατί.
1: Κατεβήκατε στο κέντρο και ειδικά στην πρώτη. Στην πρώτη έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο προς το Υπουργείο Εξωτερικών, κολλήσατε στην κίνηση εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, στο περιμετρικά του Συντάγματος. Εντάξει, μετά η αλήθεια είναι ότι στις υπόλοιπες, νομίζω, διαδρομές που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες, το Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ειδικά σε εκείνη την πρώτη πρωινή έμεινε πολλοί κόσμος ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέμε και σας το ξαναλέμε, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις από Κατεχάκη μέχρι Αττική και στο τμήμα της Αττικής Οδού. Θα έχει καθυστερήσεις, λέμε, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις από Κατεχάκη μέχρι Αττική και στο

0: Για ρυθμιστείτε και βάλτε δυνατά το Real FM 97,8. Φτιάξτε καφεδάκι, να τα πούμε λίγο γιατί έχουμε θέματα και σήμερα. Yes, αυτό, κύριε Λάσκαρη, είναι πιο down από το Ακαπούλκο. Κατάγεται από την Κούβα, να ξέρεις. Και όπως είπε κιόλας και σε μία αποστροφή του λόγου του, είχαν ξεκινήσει οι προγονείς από την Ισπανία και πήγανε στην Κούβα. Και ένας λόγος που γνωρίζει τόσο καλά την αρχαιοελληνική ιστορία είναι γιατί ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει το ότι αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά να λέγαμε τώρα.
0: Σε βλέπω λίγο προβληματισμένη σαν την αντιπολίτευση είσαι και εσύ σήμερα.
1: Τι εννοείς προβληματισμένη?
0: Σε βλέπω λίγο. Τώρα.
1: Τι να
0: πει. Ήρθε εδώ, του δώσαμε την πνίκα. Είχε την Ακρόπολη φόντο, έπρεπε να τη δώσουμε. Υπήρξε προβληματισμός, οξύς. Δεν έπρεπε να τη δώσουμε. Ήρθε, τι μας είπε εδώ, ήρθε, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Μ' αρέσει αυτό το ελληνικό παράδειγμα που είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει άλλος λαός σαν και εμάς. Δηλαδή, αγοράζεις τα F-35, σου λένε, ω μεγάλε, πολλά λεφτά δίνεις. Είσαι πολεμοκάπηλος.
1: Ναι.
0: Και θες να παίρνεις τα συστήματα και έχουμε ανάγκες, μάλιστα. Δεν τα αγοράζεις τα F-35. Ω, σε έφτισε. Σε έχει φτύσει. Δεν στα δίνει τα F-35, δεν σε υπολογίζει, ρε. Μετά σου λέει, κάνεις, λέει, αμυντική συμφωνία. Διμερεί με τους Αμερικανούς, μάλιστα. Τι προβλέπει αυτή, αυτά που προβλέπει, εγώ τι θέλω. Εγώ θέλω, άμα μας την πέσουν οι Τούρκοι, να έρθετε και εσείς εδώ πέρα. Ναι, λένε οι Αμερικανοί, αλλά και εμείς όμως έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Έξω η βάση του θανάτου. Εμείς θέλουμε τη συμφωνία, αλλά δεν θέλουμε τους Αμερικανούς. Θέλουμε τους Αμερικανούς να είναι στο πλευρό μας, αν συμβεί τίποτα. Όπως και τους πόλεμους που έχουμε υπογράψει. Έχουμε υπογράψει μεγάλους, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τους θέλουμε όλους. Αυτοί μπορούν να μας ζητάνε μας τίποτα. Να είμαστε καλά. Μην κοιτάζει κανείς. Είσαι λίγο αντιπολίτευση σήμερα.
1: Δεν πρόλαβα να τη μετέξω από κουβέντα.
0: Από την έκφραση.
1: Μια χαρά έκανε ο άνθρωπος, ήρθε, τα είπαμε, τον ταΐσαμε, τον ποτίσαμε, μας έκανε και τις ομιλίες του, υπογράψαμε και τις συνθήκες, να πάει στο καλό του. Πολύ ωραία επίσκεψη ήταν, μπράβο μας. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι για την Τουρκία δεν είπε λέξη. Να λέμε και τους τραβού το δίκιο. Για την Τουρκία και για τις απειλές που δεχόμαστε από την απέναντι πλευρά, δεν είπε κουβέντα.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι ήρθε εδώ και δεν πήγε εκεί αποτελεί και από μόνο του μία δήλωση. Και από την έρευνα που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες και από αυτά που έχουμε ακούσει από τα ρεπορτάζ, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός που κάνει διπλωματία λίγο πιο ήσυχα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ακούσεις τόσο χμηρές δηλώσεις από εκείνον παρά πράξεις στο παρασκήνιο. Σε ό,τι αφορά τη διπλωματία πάντα.
0: Επειδή μου κάνεις το Σπύρο Παπαδάκη και μου κάνεις και την αντιπολίτευση.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης είναι αντιπολίτευση.
0: Τι είναι? Δεν είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Τι είναι ο Σπύρος Παπαδάκης?
1: Αντιπολίτευση σε σένα.
0: Γενικά είναι αντιπολίτευση.
1: Α, γενικά, οκ. Ναι.
0: Okay. Λοιπόν. Δεν υπήρξε η αναφορά του Μάρκο. Έστω έμεση στην Τουρκία δεν είπε. Για ακού λίγο τι είπε. Ξέρουμε πως ορισμένα projects συνδέονται με μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν θα τον Πορτογάν. Αλλά πρόκειται για άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την κατάσταση. Και θα ήθελα απλώς να πω ότι ζητήματα αυτής της φύσης, που είναι τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα, αντιμετωπίζονται πιθανώς καλύτερα μέσω της δημόσιας διπλωματίας, μέσω μη δημόσιας διπλωματίας, πέρα από το πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου. Δηλαδή, λέει αυτός ότι εμείς στο τηλέφωνο το παρασκηνιακά τους λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Το λέει στην Καθημερινή στον Παπαχελά, νομίζω, σήμερα. Του πήρε συνέντευξη ο Παπαχελά στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα επιτρέψουμε, λέει, μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα. Θα προτιμούσα τον Μάρκο Ρούμπιο, τον γερουσιαστή, με τον Μενέντεθ, όπως ήταν με τον Μπομπ Μενέντεθ, στην Επιτροπή Εξωτερικών, που είχαν πλακώσει την Τουρκία στις ΦΑΠΕΣ, τους επιβάλλανε τον νόμο Κάτσα. Αλλά εδώ αυτός ήρθε ως υπουργός εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι fantastic guy, Ερντογάν.
1: Γιατί ο Ερντογάν είναι fantastic guy και tough cookie, και να μην είναι και να απειλεί την Ελλάδα, δεν μπορεί να το πει.
0: Αυτός έχει προσωπική άποψη. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι υπέρ του άξονα, μαζί με το Μενέντες το βάλανε, υπέρ του άξονα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο άλλος όμως είναι, λατρεύει Ερντογάν και είναι και πρόεδρος. Καταλαβες. Αυτά πρέπει να τα συγκεράσεις.
1: Ναι, αλλά και ο Ρούμπιο είναι ένας από τους υποψήφιους για υποψήφιους πρόεδρους στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Αμερική.
0: Τι να κάνει ρε Κασιανή, να πει, δεν

0: Ακούω τι λέει ο Τραμπ.
1: Παιδί μου, σε αυτό που μου διάβασες πριν από λίγο, γιατί να μην μπει οι γείτονές σας οι Τούρκοι, φαίνεται να αντιδρούν με κάποια πράγματα που κάνετε και δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί να πει να μην αναφέρω ονόματα. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε.
0: Να πει, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι κανονικό να λες τον Ερντογάν Fantastic Guy.
1: Όχι, δεν είναι κανονικό.
0: Στον κόσμο
1: αυτό.
0: Σου να λες ότι είναι tough cookie και Fantastic Guy και μην τα βάζετε μαζί του. Ούτε αυτό είναι κανονικό επίσης.
1: Και είναι κανονικός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν είναι, αλλά είναι
1: να είναι ένα ψιλοκανονικός πολιτικός.
0: Και αυτό
1: όμως.
0: Εδώ ωραίο το θέτεις. Μ' αρέσει και αυτό που λες, γιατί εδώ έχουμε στην Ελλάδα την άποψη ότι δεν είναι κανονικός πρόεδρος αυτός. Λες, θα μας ρωτήσουν οι Αμερικανοί. Παιδιά, εσείς τι άποψη έχετε εκεί στην Ελλάδα? Να τον ψηφίσουμε τον Τραμπ ή όχι? Τι λέτε εσείς?
1: Δεν πρέπει να πηγαίνει διπλωματία.
0: Γιατί μας έχουν ρωτήσει όλες τις περιπτώσεις με τους προέδρους, τους υπόλοιπους που είχαν, τους προηγούμενους. Λέγανε για τον Μπους, παιδιά, να ψηφίσουμε τον Μπους.
1: Εμείς εδώ να μεταξύ μας.
0: Όχι, οι Αμερικανοί ρωτάγανε πάντα εμάς. Και περιμέναν την απάντησή μας. Εμείς, άμα λέγαμε ναι, εμείς τον ψηφίσανε.
1: Ρε παιδί μου, όταν κάνεις διπλωματία και όταν είσαι σε μια τέτοια ευαίσθητη περίοδο, δεν πρέπει να λάβεις υπόψη και το χαρακτήρα του αλληνού, του Προέδρου.
0: Άμα είσαι Αμερικανός στη...
1: εμείς σαν Ελλάδα δεν πρέπει να λάβουμε... όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ιδιαίτερο του χαρακτήρα.
0: Βεβαιότατα, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας επίσης και το... πού φτάνει το παπλωμά μας. Καταλαβες? Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
1: Να το έχουμε τους.
0: Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Κακό να είμαστε ρεαλιστές.
1: Το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα. Και δεν παίρνει πάπλωμα το δικό μου πάπλωμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά.
0: Γιατί εμείς θέλουμε αμερικανική στήριξη απέναντι στην Άγκυρα, αλλά χωρίς βάσεις. Χωρίς Σούδα, χωρίς Αλεξανδρούπολη. Αν γίνεται να μην έχουμε και Αμερικανούς. Αλλά την αμερικανική στήριξη τη θέλουμε.
1: Να σοβαρευτούμε λίγο. Δεν θέλουμε
0: την
1: αμερικανική στήριξη.
0: Εμένα το λες αυτό.
1: Τη θέλουμε και πολύ καλά τη θέλουμε, γιατί έχουμε δει. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο σε όλο το. Παγκοσμίως. Δεν είναι ότι επηρεαζόμαστε μόνο εμείς εδώ, η γειτονιά μας. Είναι παγκόσμια μια δύσκολη κατάσταση.
0: Και έχεις τον κάθε διάδρομο, Κασιανή μου.
1: Χρειάζεται να έχουμε όχι καλές, πάρα πολύ καλές, άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν χρειαζόμαστε.
0: Χρειαζόμαστε.
1: Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει τις αγκάλες μας, έχουμε δώσει και γη και ύδωρο στους Αμερικανούς. Ναι. Δεν πρέπει να πάρουμε και κάτι για αντάλλαγμα.
0: Δηλαδή,
1: εγώ αυτό είπα.
0: Δηλαδή, δεν έχεις πάρει τον κάθε του διάδρομο. Δεν έχεις Chevron και Exxon Mobil στα ελληνικά νερά. Δεν έχεις στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι να πάνε οι Αμερικανοί εκεί πέρα και να εξηγήσουν τα σχέδιά τους με ποιο τρόπο τα αναπτύσσουν, έχεις αναφορές από την Άγκυρα κάθε εβδομάδα για την Αλεξανδρούπολη. Κάθε εβδομάδα. Θέλω να πω. Μας χαλάει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, παιδί μου.
1: Επίσης, ως προς τι ρεαλιστές.
0: Ως προς τι ρεαλιστές. Είναι Αμερικανοί, δεν είναι Έλληνες. Λίγο να συνέλθουμε σε αυτό. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι τα συμφέροντά μας περνάνε μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν άλλη άποψη σε επίπεδο κυβέρνησης. Εγώ σου λέω σε επίπεδο λαού. Έχουμε μονίμως εδώ την άποψη ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας. Όλα πρέπει να γίνονται για μας, αλλά όπως τα θέλουμε εμείς. Όχι, είναι οργανωμένα συμφέροντα. Είναι υπερδύναμη, η άλλη από εκεί είναι μια χώρα η οποία πάει και τους λέει τι θέλετε στο ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι στην Τουρκία. Εμείς έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Βάλτε εμάς μπροστά. Τους χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί με τη Χαμάς. Βεβαίως τους χρησιμοποίησαν. Οι Τούρκοι συνομιλούσαν με τη Χαμάς.
1: Και αναλυτές λένε ότι θα χρησιμοποιήσουν και για με τη Χεσμπολάχ να τους χρησιμοποιήσουν. Λένε αναλυτές. Το θέμα ποιο είναι, ότι η Ελλάδα όμως για την Αμερική, όταν θέλει να κάνει κάτι στην περιοχή, είναι ο σταθερός της σύμμαχος από την άποψη του ότι εμείς δεν είμαστε, σαν Ελλάδα γενικά, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, σαν τον Ερντογάν, που εδώ και χρόνια και σαν την Τουρκία είναι μία από εδώ, μία από εκεί, πατάει σε δύο βάρκες, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η επόμενη μέρα μαζί τους. Η Ελλάδα είναι ένας σύμμαχος πιο αξιόπιστος που μπορείς να τον εμπιστευτείς με κάτι κρίσιμο. Και γι' αυτό το λόγο έχει εμπιστευτεί όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως.
0: Ναι, γι' αυτό και ο Ερντογάν είναι. Διάδρομος,
1: Εύρων κτλ.
0: Είναι εκτός κάθε διαδρόμου. Τον ήθελε ο Ερντογάν.
1: Είχε το Turk Stream.
0: Τι είχε?
1: Turk Stream είχε.
0: Αυτό χαιρέτησε, πάει ο
1: Σιμάνσκι. Ναι, ναι.
0: Δεν λέω ότι εμείς ωφελούμαστε τώρα από τον κάθε διάδρομο, αλλά όταν θα ξεκινήσει αυτός, γιατί βλέπουμε τι χειμώνα θα έχουμε τώρα, που λέμε αμάν Παναγία μου, να δώσει Παναγία να ξεπεράσουμε το εμπόδιο. Αλλά όταν θα είμαστε με το σταγονόμετρο, με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εσύ θα έχεις τον κάθε του διάδρομο. Σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, θα έχεις πάντως κάθε του. Ως χώρα, λέω. Ως χώρα.
1: Είναι και ακριβούλη το LNG, το αμερικανικό βέβαια. Είναι και ακριβούλη το LNG.
0: Ναι, αλλά εσύ θα έχεις άλλες τιμές όμως. Επίσης. F-35. βλέπεις πως λυσάει να πάρει τα πέμπτης τέτοιας γενιάς στα πολεμικά αεροσκάφη. Λυσάει.
1: Ο Ερντογάν.
0: Έχει στον Τραμπ να του το έχει υποσχεθεί μπροστά στις κάμερες 2-3 φορές, θα τα πάρεις αγόρι μου τα αεροπλάνα. Στα δώσουμε, μη σε νοιάζει. Και έχει κολλήσει στον νόμο Κάτσα και στα υπόλοιπα τα οποία έχουν βάλει οι Αμερικανοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα σαν προβλήματα, αλλά είναι προφανές ότι τους νόμους τους τους στηρούν.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με εμάς όμως αυτό.
0: Μια χαρά έχει να κάνει με εμάς.
1: Όχι.
0: Εμείς,
1: δεν
0: λέει μου...
1: δεν σου δίνω τα F-35 επειδή τα έχω δώσει στους δίπλα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Δεν σου δίνω τα F-35 γιατί έχει στους 400.
0: Εμείς το 2019 ήμασταν εκτός F-35 προγράμματος και μάλιστα με πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Και το 2026 συζητάμε πότε θα παραλάβουμε 24 F-35 και οι Τούρκοι που έχουν πληρώσει προκαταβολή είναι εκτός. Μια χαρά μας αφορά.
1: Γιατί έχετε τους S400 και όχι γιατί βάλαμε εμείς βέτο να μην πάρετε F-35.
0: Ήταν του Γελατζή Σουλτάνου η πολυδιάστατη πολιτική. Ότι θα πάω να πάρω και μετά παίξω και με τον Πούτιν. Παίξε και με τον Πούτιν και παίξε και με τους υπόλοιπους. Όλα να τα συνυπολογίζουμε με μεγαλύτερο ρεαλισμό. Εγώ αυτό λέω. Γιατί είναι εύκολη η κριτική από την Εξεδράγου που πηγαίνω στο γήπεδο. Εσύ δεν πας τόσο συχνά. Πήγαινα μάλλον πιο παλιά. Άμα βλέπω τον Παναθηναϊκό και μου τη πάει, λέω: α, γιατί έχει βάλει αυτό το μπακ. Εγώ θα έβαζα αυτόν. Γιατί έχει αυτό το σχηματισμό. Εγώ θα έκανα αυτό. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά εσύ στην Εξέδρα και τα βλέπεις. Και τα λες. Υπάρχουν και ειδικοί από κάτω, οι οποίοι κοιτάνε, αναλύουν, προσέχουν. Προφανώς και τα δεις τα λάθη. Αν είναι κιόλας κατεφανέστατα, θα τα δεις, θα τα εντοπίσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχεις την διαγνώση όμως με τους άλλους, οι οποίοι είναι κάτω εκεί και φτιάχνουν δεκάδα τα συστήματα. Το λέω γιατί.
1: Ξέρω την κατάσταση των παικτών και τα λοιπά. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Θες να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ό,τι θέτε, τι θέτε.
1: Πώς σου φάνηκε η ομιλία του στην Πνίκα, θέλω να μου πεις. Την άκουσες
0: με σεβασμό στην Ελλάδα και στην ιστορία της. Θα μου πεις, είναι αυτονόητος. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτονόητος σεβασμός. Όταν βγαίνουν οι Σκοπιανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος, ή όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος και βασίζονται στην άγνοια ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης της Δύσης, δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Υπ' αυτή την έννοια, μέχρι εκεί, σε αυτό το σημείο μου άρεσε. Και βεβαίως, να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό που το είπε και νωρίτερα που κουβεντιάσαμε από Παπαδάκη στην εκπομπή του, ο J.D. Vance αναφέρθηκε στην ομιλία του Ρούμπιο εξαιτίας της Πνίκας, δηλαδή του Παρθενώνα που φαινόταν στο... Γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο Παρθενώνας, η Πνίκα και τα λοιπά είναι η έναρξη της δημοκρατίας και είναι για αυτούς πολύ σημαντικό να έχουν τον Παρθενώνα στην πλάτη του, στο φόντο δηλαδή. Αλλά επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, θα ήθελα πολύ το Ρούμπιο, το γερουσιαστή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά τώρα είναι επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Μιας και το αναφέρεις, έχουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, του Νικόλα Βαφιάδη, που αναλύει στην ουσία το παρελθόν του Ρούμπιο ως γερουσιαστής και τα λοιπά. Να τον ακούσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Από το 2019 που ψήφισε μαζί με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες στο νόμο Κάατσα, που επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400 βγάζοντάς την εκτός του προγράμματος των F-35, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι βαθύς γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Από τότε η ανησυχία της Άγκυρας, όπως αποτυπωνόταν στα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής, είχε δύο πρόσωπα, τον Μενέντες και τον Ρούμπιο. Ακόμη νωρίτερα, από το 2016, σε συνέντευξή του στο Fox News, ξυφουλκούσε κατά του Ερντογάν για την ισλαμιστική του κατεύθυνση και επέκρινε εμέσως την Τουρκία, που δεν συνεργαζόταν στην παροχή πληροφοριών για τους τρομοκράτες του ISIS. Το 2017 πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπομπ Μενέντες στη συγγραφή και την προώθηση του λεγόμενου East Med Act, του νόμου που επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και οδήγησε στην άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι οπαδός των δημόσιων ανακοινώσεων και των εντυπωσιακών δηλώσεων. Πολλές φορές οι διπλωματικές του πρωτοβουλίες εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Και έτσι φιλοδοξεί να λύσει χωρίς εντάσεις το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν,
1: Η
0: πορεία του Ρούμπιο μέχρι την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη, στο πρώτο κυβερνητικό σχήμα, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε πάρει κάποιο υπουργείο, κάποιο χαρτοφυλάκιο, ήταν απλά γερουσιαστής. Και τώρα οι Αμερικανοί λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μία από τις περιπτώσεις διαδόχων του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι, ένας από τα στελέχη, ο οποίος θα διεκδικήσει να τον αντικαταστήσει.
1: Όπως και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος του.
0: Οι επικρατές είναι αυτοί οι δύο, μπορεί να υπάρξουν κι άλλες όμως.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολιτικός που ειδικά στα εξωτερικά, στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι και σύμβουλος ασφαλείας της χώρας, είναι και υπουργός εξωτερικών. Έχει τα ενία, ας πούμε, της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησε για την Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, για να τα λέμε και όλα, ότι είναι αξιόπιστο σύμμαχος, ότι είναι άγκυρα. Όχι, αυτό το είπε ο κ. Πετρίτης. Ότι είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πυλώνας η Ελλάδα και ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αντίστοιχα και η ελληνική πλευρά είπε ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που κάποιος έρχεται από την Αμερική στην Ελλάδα, το ίδιο λέμε, αλλά εγώ το πιστεύω, δεν διαφωνώ με αυτό. Είχαμε και την υπογραφή κάποιων συμφωνιών μεταξύ άλλων για τον πολιτισμό. Αλλά συμφώνησαν Ρούμπιο και Δένδιας, υπέγραψαν βασικά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας με την Εθνοφρούρα της Φλόριντα. Στην ουσία, αυτό τι θα είναι, θα κάνουν κάποιες κοινές ασκήσεις, θα μοιραστούν τεχνογνωσία, θέλουν να τους πούμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε σεισμούς και δασικές πυρκαγιές κτλ. Δεν είναι εννοώ κάτι που είναι ανησυχητικό η υπογραφή αυτής της συμφωνίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Που πολλά φύ έχει αυτό, δεν είναι για, είναι για Σαρδάμ.
0: Πολύ... Φλόριντα.
1: Η Εθνοφρουρά της Φλόριντας.
0: Η Εθνοφρουρά, ναι. Γιατί δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις.
1: Ε, παιδί μου, σου λένε, ξέρεις τι παθαίνουμε εδώ, άμα ακούμε συνεργασία με ξένους στρατούς.
0: Εγώ ανησυχώ. Εγώ ανησυχώ, ειδικά άμα είναι Αμερικανοί στη μέση. Είπαμε, δεν τους θέλουμε τους Αμερικανούς. Βέβαια, φεύγουμε κύριε Λάσκαρη. Είπαμε, δυτικό μέσο χρησιμοποιούμε, το κινητό, δυτική κουλτούρα, δυτική νομοθεσία, για να ταχώνουμε στη Δύση. Αλλά γενικά με τους Αμερικανούς είπαμε εδώ πέρα, αν τα λες αυτά προσέχεις. Πού τα λες αυτά, προσέχεις, κυρία Κασιάνη Βρέχα.
1: Τι λέω.
0: Τι με κοιτάς.
1: Τι πρέπει να προσέχω.
0: Δεν έγινε και τίποτα κακό που υπογράψαμε συμφωνία με τη Φλόριντα.
1: Λέω ότι δεν έχει κάτι μέσα που να με δείχνει ότι.
0: Όχι, έπρεπε να φωνάξει εδώ από το ραδιόφωνο του Ρέγγι κατάπτυστη συμφωνία. Απαράδεκτη. Ντροπή μας και ντροπή τους. Αυτό. Και έπεσε.
1: Άσπασες όλα.
0: Έπεσε ο φάρος.
1: Πάμε στην ελευθερία της Ανακούλης στους τίτλους.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
10: Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
12: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
11: Με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ προκλήθηκε από στρώμα, εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Τη στενή συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την Πνίκα αναφέρθηκε ο J.T. Vance χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Κλιμακώνουν τις κοινοτοποιήσεις του Σιαλή σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

0: Real FM 97,8, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι στους 14 βαθμούς. Σε μισή ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, θα έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την τροχέα, από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, για την έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Και να σας πούμε ότι έχουμε, το ακούστε και από την Ελευθερία, φωτιά σε διαμέρισμα στο Ρέντι. Διενεργείται αυτή την ώρα εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ, στη συμβολή με την οδό Βενιζέλου. Οπότε όσοι κινείστε στην περιοχή, να έχετε το νου σας γι' αυτό. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και κενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα. Στον Καβοντορίτη καλημέρα επίσης. Στο Χιλίαρχο, σούρνοντας λέει, θα πάει στο Βενιζέλο ο γυμνοσάλιαγκας. Α, για το 7 με 10 λέει, επειδή θα είναι 3 ώρες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν ένα περιθώριο οι συνοδοί, δεν λένε 7 και 10, μπορεί και να το ξέρουν κιόλας οι δικοί μας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο στα μέτρα ασφαλείας. Τι?
1: Θα μπορώ να θέλω να πάω στο duty free. Που ξέρουμε γιατί είναι τόσες ώρες. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας, το οποίο είναι. Υπάρχει ένα. Πώς το λένε, μια διαδικασία που είναι παγκοσμίως. Γίνεται έτσι σε όλο τον κόσμο. Δεν ξύπνησε η Ελλάδα μια μέρα και είπα κλείσω 3 ώρες πρωινιάτικα τους δρόμους της Αθήνας, έτσι.
0: Ναι. Ο Μιχαήλ λέει: πάει το λιβάνισμα πρωί-πρωί για το Μέγα Αλέξανδρο κουβέντα. Και Τουρκία και Κύπρο. Για το Μέγα Αλέξανδρο, τι να πω, τι θες να πω, εσύ, Μιχαήλ? Ότι είναι Σκοπιανός, αυτό. Αναφέρθηκα πριν σε αυτές τις αξιώσεις των γειτόνων μας. Παρεπιπτόντως, και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά, σημειώστε το, γιατί τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και να μιλάμε και να λέμε αυτά που λέμε. Διότι το 1827, μια μέρα σαν και αυτή, είχαμε τον Δεριγνή, τον Κόντρικτον και τον. Κόλλησα τώρα. Κοίτα να δεις. Τον Ολλανδό επικεφαλής των Ρωσικών δυνάμεων, θέλω να πω, στην Αμαχία του Ναβαρίνου. Κάτσε να το βρω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε αυτά. Αν δεν γινόταν εκείνη την Αμαχία εκεί στο Ναβαρίνο, δεν ξέρω πόσο θα είχαμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα και να κουβεντιάζουμε για την ελληνική δημοκρατία. Τους είπα τους δύο, είναι και ο Ιωσήφ εδώ, καλημέρα Ιωσήφ, είπα τον Δεριγνή, είπα τον Κόντρικτον, το χέι δεν ξέχασα, κυρία Κασιανή Βράχα, που ξέχασα.
1: Μη συγχωρείτε, και εγώ δεν δούλευε το κεφάλι. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, έρχεται πάντα να μας σώσει.

0: χαρακτηριστικά του Ρούμπιο της επίσκεψης.
1: Για πάμε να τα πούμε, κυρία.
0: Θες να πούμε τι φάγανε.
1: Τι φάγανε?
0: Προζυμένο ψωμί, φάβα.
1: Περίμενε πριν το πεις αυτό.
0: Τι?
1: Ρε εσύ, στις 20 Οκτωβρίου έχει την αμαχία. 20 Οκτωβρίου του 1827. Σε 12 μέρες από τώρα. Βιάστηκαν την προαναγγείλω.
0: Τι είπε, σαν σήμερα?
1: Σαν σήμερα, ναι. Δεν έγινε σαν σήμερα. Έγινε 20 Οκτωβρίου του 1827. Το λέω γι' αυτό. Τώρα
0: δεν πες, θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, σε 12 μέρες.
1: Σε 12 μέρες, θυμίσου, θα το ξαναπούμε, ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, προσμένο ψωμί.
1: Ναι.
0: Φάβα.
1: Ναι.
0: Ντολμαδάκια με θαλασσινά.
1: Πολύ ωραία μέχρι τώρα το πάμε.
0: Και φιλέτο ψαριού. Ήταν το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη Ρούμπιο. Στο King George.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τι αρέσουν αυτά?
1: Πολύ ωραία ήταν όλα αυτά.
0: Ελληνικό ελαιόλαδο λέει, είχε πάνω το προζυμένο το ψωμάκι. Ένα γλυκό με αχλάδι φάγανε. Και ελληνικά κρασά. Καλά κρασά.
1: Okay. Δηλαδή, ποιο ήταν το κυρίω τώρα εκεί?
0: Το φιλέτο ψάρι, σου λέει.
1: Το φιλέτο ψάρι ήτανε?
0: Ναι. Και συνοδευτικό ντολμάς.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Με τα θαλασσινά και φάβα. Του ψαριού έγινε. Κρατάκι δεν είχε αυτή. Φάγανε ελαφριά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και ένα άλλο,
1: ναι.
0: Όταν μιλούσε ο Πρωθυπουργός με τον Μάρκο Ρούμπιο, είχε σε περίοπτη έτσι θέση την, ναι, φωτογραφία από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο το 2022.
1: Ναι.
0: Ανάμεσά τους δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια που συνομιλούσαν, υπήρχε αυτή η φωτογραφία που υπάρχει γενικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά τη βάλανε έτσι σε περίοπτη θέση να φαίνεται την, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Λευθέρη, ο οποίος λέει 17 βαθμοί τώρα στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης.
0: Καλύτερο η θερμοκρασία από,
1: από το Μαρούσι δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα μηνύματα, να υποδεχτούμε τον καλοσυνάδελφο και φίλο, τον Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του Real FM για τις Real News στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς τον, καλημέρα από το Μαρούσι, φίλε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πώς, πες μας, Θανάση, λοιπόν, πώς αντιμετώπισαν
2: Πώς υποδέχτηκαν.
0: Ναι.
2: Πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έλεγα ότι η ομιλία του επικεφαλής του Steve Partner στην ΠΝΙΚΑ επισκίασε ακόμα την διμερή αυτή συνάντηση. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι αυτή η ομιλία ήταν ένα πρόκριμα στις φιλοδοξίες του Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θεωρούν δηλαδή ότι χρησιμοποίησε με φόντο την Ακρόπολη το ταξίδι αυτό για να απευθυνθεί στο εσωτερικό ακροατήριο των Ρεπουμπλικάνων και σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θέσει τις βάσεις έτσι όπως θεωρεί αυτός της αμερικανικής ισχύς την επόμενη δεκαετία. Στο πρακτικό επίπεδο, για τα αμερικανικά μέσα, ο έκτος στρατηγικός διάλογος επικεντρώθηκε στην άμυνα, στην αντιτρομοκρατία, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια, και η σημαντικότερη και πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση για τους Αμερικανούς αφορά το νέο μνημόνιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων διασυνοριακών απειλών. Η Ελλάδα σε όλα τα μέσα παρουσιάζεται ως σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της δυνατότητας να υποστηρίξει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνομιλίες που κατήχε η ενεργειακή συνεργασία. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG με στόχο την εκτιμίωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γραπετρίτης, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, το είπε και στην συνέντευξη τύπου, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στα στενά εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία στο μέλλον. Για τους Αμερικάνους η επίσκεψη επιβεβαίωσε την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στον Αμερικανό σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν προκύπτει ωστόσο, και εδώ επισημαίνεται, καμιά νέα καθοριστική δέσμευση της Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, ούτε συγκεκριμένη μεταβολή των περιφερειακών ισορροπιών. Η απάντηση μάλλον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με το ηλεκτρικό καλώδιο. Άφησε την Αθήνα μη ικανοποιημένη σε σχέση με το τι θα γινόταν, τι θα γίνει μάλλον, αν θα υπάρξει ή όχι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που εμποδιστεί η πόντιση του καλωδίου από την τουρκική πλευρά.
1: Μάλιστα. Για τα F-35 και για τα βλήματα για τα οποία ζητάμε να πάρουμε από τους Αμερικανούς, βλέπεις κάτι, έχει γραφτεί κάτι, έχει υποθεί κάτι?
2: Κάνουν μια αναφορά στο κόστος το οποίο υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λογαριασμός με τα οπλικά συστήματα τα οποία παραχωρούνται ή θα αγοράσει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένα δημοσιευμένα ο κατάλογος και περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα οπλικά συστήματα και αν είναι αυτά που έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά με έτοιμά της, με ένα νέο ανανεωμένο κατάλογο έτσι όπως θα είχε ζητήσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ερώτηση, κυρία Βάσα?
0: Όχι, δεν έχω κάποια ερώτηση.
1: Να αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί είναι ταλαιπωρημένος κιόλας.
0: Να τον αφήσουμε.
1: Και έχει και αντένα, να όταν ξοβγήκε στον αντένα θα αφήσει
2: τώρα.
1: Τώρα. Κουράγιο, φίλε. Κουράγιο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματά σας. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Λάμπρο από την Άφακτο, μέσω της Ειρήνης Κούρτη, ζήτησε να τον χαιρετήσουμε. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο πατριώτη.
0: Στο φίλο μου τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, στις 6 δίπλα στη θάλασσα, λέει. Και μάλιστα μου ζητάει να βελτιώσω, λέει, τις ισορροπίες στα πολιτικά, διότι στο σχόλιο που έκανα χθες για την κυρία Μελέτη, έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε πάλι για τη δήλωση της κυρίας Μελέτη για τους
1: εκβιαζόμενους
0: εργοδότες, είπα ότι όφιλε να το διατυπώσει προφανώς καλύτερα αυτό, αλλά από την άλλη είπα ότι δεν είναι μόνο οι εργοδότες οι μεγαλόσχημοι, υπάρχουν και εργοδότες, ο υδραυλικός, ο οποίος έχει το μαθητευόμενο ή το βοηθό, ο ηλεκτρολόγος, και έχει εδώ πέρα μια λίστα με πράγματα που συμβαίνουν, λέει, τους έχουν, λέει, όχι μόνο αυτοί, και οι υπόλοιποι που είπα για τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα. Λέει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης, τους έχουν χωρίς να τους εντάξουν σε κάποια σύμβαση, τους χαρακτηρίζουν μαθητευόμενους όταν τους δηλώνουν για να πληρώνουν το ελάχιστο μερομίσθιο και την ελάχιστη ασφάλεια. Η ουσιαστική κατάργηση των επιθεωρήσεων εργασίας τους αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Δουλεύουν μόνο όταν κρίνουν τα αφεντικά τους. Σπάνια έως ποτέ τους δηλώνουν στον ΕΦΚΑ. Μιλάτε για τους ανήλικους. Και επίσης να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω γνωρίσει επαγγελματίες σε αυτά τα επαγγέλματα, οι οποίοι σε μένα έλεγαν, τώρα μου πείτε λένε ψέματα ή είναι αυτός ο κανόνας που λέτε εσείς, ότι δηλώνουν κανονικά τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους.
1: Και θα πάρω και παραπάνω, γιατί δηλώνω, έχω να βάλω και το ένσημο του παιδιού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως ήταν ο κανόνας πριν από μερικά χρόνια.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που περιγράφει είναι ο κανόνας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι τις εργασιακές συνθήκες των εργοδοτών με τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.
0: Ναι, γιατί εσείς σκέφτεσαι τους επιχειρηματίες.
1: Όχι, δεν σκέφτομαι τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές.
0: Και ο άλλος εδώ δίπλα στο περίπτερο που έχει, η κυρία εδώ που είναι, έχει τρεις εργαζόμενους. Τρεις έχει. Εργοδότης είναι η κυρία. Έχει τρεις βάρδιες στο περίπτωτο. Εδώ πάμε και παίρνουμε τα μπισκότα και τα νερά.
1: Πιο πιθανό είναι να τους έχει να δουλεύουν υπερορίες και να μην τους πληρώνει εκείνη, παρά να τους κάνει μπούλινγκ ο ένας από τους τρεις αυτούς. Κατάλαβες. Οι πιθανότητες. Και αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι ότι οι εργαζόμενοι υφίστανται το εργασιακό μπούλινγκ, γιατί αυτό συζητούσαν περισσότερο από ότι θα το υφίσταται οποιοδήποτε εργοδότης.
0: Επαναλαμβάνω, η διατύπωση της κυρίας Μελέτη δεν ήταν η ιδανική. Αλλά μην ξεχωρίζουμε τους εργαζόμενους και μην τους αφαιρούμε από την κοινωνία. Γιατί υπάρχουν και εργοδότες, γιατί υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που είναι ανάμεσά μας με τέτοια προβλήματα. Και χειρότερα κιόλας. Σε κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί και αυτό το περίπτερο επιχείρηση είναι.
1: Κανονικότητα επιχείρηση.
0: Ένας ηλεκτρολόγος που ξέρω στη γειτονιά μου, που έχει 4-5 πόσους έχει εργαζόμενους, επιχείρηση έχει κι αυτός. Μην πάμε σε αυτούς τους αυτοματισμούς, και εγώ πάντα επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ της πρόσθεσης, όχι της αφαίρεσης.
1: Και σου ξαναλέω, αυτός ο ηλεκτρολόγος τώρα που έχει 4 άτομα εκεί και. Του κάνουν και πηγαίνουν αριστερά-δεξιά για δουλειές. Πιο πιθανό είναι ο εργοδότης να μην τους πληρώσει, να τους βάλει να δουλέψουν παραπάνω και να μην τα δώσει, να τους έχει αδήλωτους, παρά να τους κάνει ματσαραγκιά ένας από τους υπαλλήλους του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συζητάμε, ότι δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι το εργασιακό μπούλινγκ που υφίστανται οι εργαζόμενοι με το εργασιακό μπούλινγκ που υφίστανται οι εργοδότες.
0: Θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Καλημέρα και στον Πάνο, λέει: η ηθική αυτουργή των εγκλημάτων της ανθρωπότητας δεν έχουν καμία δουλειά στον ιερό βράχο της πνίκας. Σε αυτόν τον τόπο αγόρευσαν οι θεμελιωτές της ανθρώπινης σκέψης, της φιλοσοφίας και της δημοκρατίας. Δημοκρατία που κακώς την επικαλούνται και δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Επομένως, κύριε Πάνο, είστε απέναντι και στην άποψη ότι θα πρέπει ενίοτε να τοποθετούμε είτε διαφημιστικά είτε κομματικά μπάνερ στο Παρθενώνα, σωστά? Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Όταν έρχονται οι εκπρόσωποι των κρατών που τους ανήκουν τα προτεκτοράτα, φερόμαστε σαν νομιστεράκια. No mister, μην πας στην Τουρκία. Yes mister, δώσε μας όπλα. Ναι, ρε Κώστα, αλλά επειδή την κάνω αυτή την κουβέντα και με το φίλο μου τον Λάσκαρη την κάνω επίσης ενίοτε. Αλλά για εξηγήστε μου λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντισες, πώς την βλέπετε τη δουλειά? Δηλαδή, εντάξει, εμείς να πούμε όχι στα ακριβά αμυντικά συστήματα. Όχι, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε, ρε. Δεν τα θέλουμε. Είμαστε λεβέντες και λεβέντισες. Θα πάμε και θα κάνουμε ξανά πάλι την επανάσταση του Κωστιά. Κρατάει το. Και θα πάμε εκεί, παλικάρια, εμείς να αντισταθούμε απέναντι στους. Ωραία τα λέτε. Ωραία.
1: Δεν γελάω με αυτά που λέει ο Γιώργος. Γελάω γιατί ο Λάσκαρης σηκώθηκε να κρατήσει το φάρο που δείχνει το ανοιχτό μικρόφωνο που πέσε πριν.
0: Κράτα το φάρο, εσύ. Κράτα το φάρο. Είστε μερικοί πάντως, ρε παιδί μου, μέσα στην πραγματικότητα είστε. Μπορεί να υπάρχει Ουκρανία που δέχεται επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία 4 χρόνια τώρα, η οποία δεν είχε στην αρχή. Σε πρώτη φάση δεν είχε αεροπορία, δεν είχε πολεμικό ναυτικό. Δεν είχε. Μια χαρά. Θα πάμε και θα μηνθούμε με τη μαγιά μας και με τη λεβεντιά μας. Μπράβο, σας παραδέχομαι.

0: Μια και πιάσαμε έτσι τα εργασιακά, να πάμε και στο σκάνδαλο του ΕΦΚΑ στην απάτη του κυρίου Καμπούρη, του Προέδρου του ΛΑΟΣ.
1: Να με. Κύριε Παπακώστα, μην είστε απαξιωτικός.
0: Κύριε Παπακώστα, είμαι 26.
1: Να μην είστε απαξιωτικός, κύριε.
0: Μην με μικραίνετε.
1: Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε. Πάμε.
0: Όχι, ξέρετε, αυτοί οι τύποι θέλουν απάντηση. Γιατί θεωρούν ότι για πολιτική και για εξωτερική πολιτική και για διπλωματία μπορούν.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.
2: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy. 94,2 FM.
9: Ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7. Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία του Ρέντι. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Βενιζέλου. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κατεχάκι προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο EuroCup του μπάσκετ ο Άρης. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Νίκο Γκάλη, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργος. Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 5η 8 Οκτωβρίου, καλημέρα σας. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να μπορείτε να χαμογελάτε έτσι, να έχετε υγεία, να χαμογελάτε. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Εδώ και 7 λεπτά έχει ξεκινήσει η κυκλοφοριακή παρέμβαση της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, γιατί θα κινηθεί το επόμενο τρίωρο, 7 με 10 θα είναι η παρέμβαση αυτή. Κινείται ή θα κινηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο.
1: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την τροχέα είναι ότι προετοιμάζονται τώρα από τις 7, έχουν βγει οι αστυνομικοί στους δρόμους και πιθανότατα οι κλειστοί δρόμοι, οι διακοπές κυκλοφορίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν σε κανένα 20 λεπτό από τώρα, σε κανένα μισάωρο.
0: Να το έχετε όμως και εσείς στο μυαλό σας ότι από εκεί θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία για όσους θέλετε να κινηθείτε από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που στεριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Διαμονή, εργασία, συναντήσεις και χαλάρωση σε μία διεύθυνση. Το ZOOS Πειραιώς Grand διαθέτει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρο εργασίας, γυμναστήριο, 24-ωρη υποδοχή και ασφάλεια, καθώς και υπόγειο πάρκινγκ. Στο rooftop, η θερμενόμενη πισίνα και το must rooftop bar restaurant ολοκληρώνουν μια σύγχρονη πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωστή από την Κωνσταντζά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία. Λες, ρωτάει κάποιος ψηφοφόρος για τον Μπους. Αυτό έτσι όπως το γράφεις, δεν μπορώ να απάντησει στα τσακίδια. Αυτό το μπορώ να το διαβάσω. Το άλλο νομίζω δεν διαβάζεται σωστά, Κασιανέ. Λες, ρωτάει κάποιος ψηφοφόρος για τον Μπους. Αυτό έτσι όπως το γράφεις.

0: πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Καλημέρα. Α, Μιχαήλ, την είπαμε την καλημέρα. Εσύ λες ότι έχουμε, ξέρω, έχεις την άποψη ότι δεν πρέπει να έχουμε κόμματα και να μην ψηφίσουμε στις εκλογές. Έχουμε εκλόγη μοναρχία, λέει, κύριε Παγάνη. Και η δημοσιογραφία της Ελλάδος είναι στην 100η, που είναι 187η.
1: Μάλιστα.
0: Πες, εκεί δεν την κατατάσσει ο Μιχαήλ.
1: Μιζω όσα.
0: Όσα. Εντάξει, μια χαρά. Οκ. Okay. Είπαμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ στη δημοσιογραφία είναι να βγάζουμε. Να λέμε πράγματα, να μην επιχειρηματολογούμε, απλά να ικανοποιούμε τις φωνές μας και την οργή μας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η δημοσιογραφία. Δεν είμαστε όλοι ειδικευμένοι σε αυτή. Υποθέτω ότι κάποιοι είναι expert σε αυτό το είδος. Ενίοτε ανακαλύπτουμε ότι έχουν αποθηκεύσει κάτι εκατομμύρια. Καβαλάμε το κύμα της οργής. Είμαστε εδώ με τον κόσμο που φωνάζει και χτυπιέται. Αλλά τα εκατομμύρια. Κύριε Μιχαήλ, ή κολλάμε πυρούνια και κουτάλια στον νόμο, όπως αυτός ο πολιτικός αρχηγός, ο οποίος συνελήφθη για ένα σκάνδαλο με 5 εκατομμύρια. Τόσα είναι. Υπολογίζουν ότι είναι τα χρήματα τα οποία έχασε το δημόσιο. Δεν είναι μόνο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ είναι 1.800.000.
1: Και το υπόλοιπο είναι φοροδιαφύγη.
0: Άμα σου κολλάει το κέρμα στον νόμο, και σου λέει γιατί εμβολιάζει, κοίτα εδώ τι παθαίνεις. Αυτός είναι κανονικός. Πάμε Νίκο Νανούρη.
1: Πάμε Νίκο Νανούρη να δούμε. Αναλύσαμε στην προηγούμενη ώρα τι έγινε με τον Ρούμπιο που ήρθε στην Ελλάδα, φεύγει όπως σας είπαμε και προηγουμένως τώρα. Πάμε να δούμε και πώς το πήρε η Τουρκία, η απέναντι όχθη.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο δημοσιευμάτων και τουρκικού τύπου, τώρα διάβαζα και δημοσιεύματα σχετικά με το πώς υποδέχτηκαν στην Τουρκία την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, είναι πολύ επί η τόνη, πολύ χαμηλή τόνη σε σχέση με το κλίμα καχυποψίας που βλέπαμε λίγο πριν πατήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών το πόδι του στην Ελλάδα. Ήταν πιο έντονο το κλίμα, η αλήθεια, πριν την επίσκεψη.
0: Περιμένα, Νίκο, ίσως να ακούσουν τη λέξη Τουρκία που δεν βγήκε. Είπε άλλα πράγματα, τη φωτογράφησε, αλλά δεν είπε Τουρκία όμως. Λέει, αφού δεν είπε Τουρκία, δεν πάτησε το κουμπί.
2: Ναι. Και αυτό κρατήσανε εδώ, διότι λίγο πριν την επίσκεψη λέγανε ότι διαβάζαμε για Ελληνοαμερικανική Συμμαχία κατά της Τουρκίας σε κάποια δημοσιεύματα. Υπήρχαν αναφορές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδίωκε να λάβει μια ξεκάθαρη στήριξη από τον Μάρκο Ρούμπιο σχετικά και με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας-Κύπρου. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε μια καχυποψία.
0: Καλά, είπε ο Ρούμπιο ότι το έργο το συγκεκριμένο το θέλουμε, είπε. Και είμαστε υπέρ, αναμφαδών.
2: Απλά περίμενα στην Τουρκία ότι η τόνη θα ήταν λίγο πιο αυξημένη σε σχέση με και τις αναφορές και τις τοποθετήσεις που βλέπαν από την Ελλάδα, από τους αξιωματούχους. Δεν ήταν κάτι τέτοιο και βεβαίως στο μικροσκόπιο της Άγκυρας είναι οι εξοπλισμοί. Δηλαδή, ναι, με κρατούν χαμηλούς τόνους για την επίσκεψη. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία για τους εξοπλισμούς. Έχουμε και τη συμφωνία των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφώνησε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα σχετικά με τα εξοπλιστικά, και αυτό τους ανησυχεί διότι πολλά όπλα που συμφωνήθηκαν θα ενσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Τα F-35 Τουρκία ακόμα περιμένει ένα σήμα από την Ουάσιγκτον, το οποίο δεν το έχει. Είναι μια παγωμένη υπόθεση και διερωτώνται και από πριν την επίσκεψη του Ρούμπιο αλλά και μετά τι σκοπό έχουν τα συγκεκριμένα όπλα, ποιο στοχεύουν. Γι' αυτό το λόγο τα βλέπουν με μεγάλη ανησυχία. Κατά τα άλλα, έχει ενδιαφέρον ότι χθες την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε την επαφή με τους Έλληνες αξιωματούχους, ο Ταγί Περτογκάν συνομιλούσε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Έχει τη σημασία του. Και αυτό.
0: Παλιές αγάπες δεν ξεχνούνται εύκολα, Νίκο Νανούρη.
1: Ωραία, παιδί μου, σου λέει, μιλάτε εσείς με τους Αμερικανούς. Κοίτα τα αυκούκια με ποιον θα μιλήσω εγώ τώρα.
2: Έχει ενδιαφέρον η χρονική συγκυρία, διότι ναι, εντάξει, συζητήθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας-Ρωσίας σε όλο το φάσμα, ουκρανικό, αλλά είναι και νομιστικό ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι η S-400. Το έχουν παραδεχτεί και οι δύο πλευρές ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τους S-400. Η Ρωσία πλέον το συζητάει να απομακρυνθούν οι S-400 με τους δικούς της όρους. Όμως θέλει να είναι η φιλική χώρα που θα τους παραλάβει.
0: Σου κάνω μια πρόβλεψη, Νίκο Νανούρη, ότι θα συζητάμε για το θέμα αυτό του χρόνου τέτοια εποχή και θα συζητάμε και θα λέμε η Ρωσία το συζητάει αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι αρνητική στο να απομακρυνθούν οι S-400 από την Τουρκία.

0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ, δίχως καμία αμφιβολία. Το θέμα όμως είναι ότι βλέπουν στην Τουρκία ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, συνεχίζει, είναι ήδη στο πρόγραμμα των F-35, τώρα αγοράζει και όπλα από τις ΗΠΑ για να εξοπλίσει, για να σωματωθούν αυτά τα νέα όπλα και στα F-16 και στα F-35, και εκείνη περιμένει ακόμα ένα σήμα για τα μαχητικά πέμπτη γενιά. Μόνο επένους ακούει από τον Donald Trump, δεν έχει ακούσει κάτι πιο ουσιαστικό.
1: Έχει πει, οπότε... έχει πει για τον πρόεδρο ότι τον, μην τον προκαλείτε και μην τα βάζετε μαζί του, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ.
2: Είναι φίλος μου.
1: Είναι φίλος μου και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Φανταστικά.
0: Και μέσα στο είχε δηλώσει ότι θέλω πάντα να τον κάνω χαρούμενο. Ωστόσο, ναι, δεν έχει λάβει ζωτά εκεί πέρα αυτό.
1: Θέλει ακόμα να τον κάνει χαρούμενο σε άλλους τομείς, όχι σε αυτόν. Εκεί δεν μπορεί.
0: Αυτό ακριβώς. Και οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στασιμότητα σε εξοπλιστικά, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η ανησυχία στην Τουρκία σχετικά με τα εξοπλιστικά της Ελλάδας. Mm. Κατά τα άλλα, πάντως η υποδοχή για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι σε αρκετά ήπιους τόνους.
2: Επέλεξαν να κάνουν παραβιάσεις στον αέριο χώρο της Αθήνας αντί να γράψουν δημοσιεύματα.
1: Θέλανε να δουν από κοντά την επίσκεψη τα τουρκικά F-16. Να μην δούμε τι γίνεται. Έφτασε. Τι γίνεται με την τροχιά, με τα μέτρα στην Αθήνα.
2: Καλά είναι.
1: Ναι.
2: Αχ, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Δεν μου λες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί τώρα Κωνσταντινούπολης, έτσι.
0: Ναι.
1: Για πρωινό, τι τρως στην Κωνσταντινούπολη?
2: Κοίτα τι απορία έχει.
0: Τώρα που έχω κλείσει 3 χρόνια, ναι, πάω πιο ήπια. Δηλαδή, τρία αυγά, 2-3 αυγά, χαλαρά.
2: Α, διατροφικός να χωρίς. Διατροφικός, γιατί πριν τι έτρεγε σου τζούκι για πρωινό?
0: Πιο παλιά, όταν ήμουν πρωτάρης εδώ, τιμούσα το κλασικό τουρκικό πρωινό, το οποίο περιμένει και μελέτες, σουτζούκια, πουρέκια.
2: Πρωί.
1: Άρα έχεις το μάχη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, σε παραδέχομαι.
0: Άντε. Νομίζω και ακόμα αντέχω. Το κάνω το Σαββατοκύριακο το πρωινό πάντως.
2: Δηλαδή, αν ξυπνάς το Σάββατο το πρωί και λες, θα φτιάξω ένα σουτζούκι.
1: Ομελέτα.
2: Θα πάρω και ένα μπουρέκι, μια ομελέτα. Θα βάλω και έναν ελληνικό από δίπλα.
0: Ό,τι καλύτερο, ο καλύτερος συνδυασμός.
1: Ναι. Και το βράδυ έχουν αυτές εκεί τις παντόφλες, αυτό το σάντουιτς που βάζουν μέσα κουκορέτσι. Έχεις δοκιμάσει από αυτό?
0: Ναι.
2: Σάντουιτς με κουκορέτσι.
0: Και γλυκάδια.
1: Αυτό, ναι.
2: Γλυκάδια, πω, γι' αυτά τρελαίνω με τη γανιτά.
1: Και βάζουν και ένα πιπέρι το οποίο σε κάνει, σε απογειώνει, σε κάνει πύραυλο. Σαν αυτό που λέει ο Ερντογάν, θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά.
2: Πύραυλο.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
2: Εντάξει, ρε Νίκο, θα έρθουμε να μα τα
0: ίσει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, ο Νίκο Ανδρούλη από την Κωνσταντινούπολη.
2: Ο κύριος Σταυράκης τώρα έχει κάνει την επέμβασή του. Μου στείλει μήνυμα.
1: Και τους λέει, σας παρακαλώ.
2: Έλεος πρωί-πρωί, λέει. Ο Νανούρης όλη την Κωνσταντινούπολη έχει φάει.
1: Σας παρακαλώ, πρέπει. Κάποιοι πεινάμε. Σου στείλει.
2: Όχι, κάποιοι πεινάμε, δεν μου είπε. Αλλά ο κύριος Σταυράκης είναι λιτοδίαιτος. Το πρωί δεν τρώει τόσο βαριά. Τρώει ελευθερία. Το πρωί και το βράδυ τρώει ελευθερία.
1: Το βράδυ και εγώ μαθαίνω κιόλας ραντεβού σε πολύ γνωστή ταβέρνα στο Παγκράτη. Με συνδετημόνες ήταν εθεάθη χθες. Και σε ταβέρνα που πηγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί.
2: Τίποτα λιγότερο για τον
1: κύριο
2: Σταυράκη.
1: Και δεξιά και αριστερή πρώην πρωθυπουργοί πάνε σε αυτή την ταβέρνα. Πήγε ο Σταυρακάκης, έκατσε. Τώρα με ποιους έκατσε και τι συζητήσαν δεν ξέρω. Σίγουρα έφαγε και φτεδάκια πάντως.
2: Μου διευκρίνεις τώρα και διπλωμάτες επίσης.
1: Και διπλωμάτες, ναι.
2: Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε στα πολιτικά μας, στα δικά μας.
1: Γιατί φύγαμε ποτέ από τα πολιτικά?
2: Όχι, παιδί μου, στα δικά μας. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες είχε τις διαφωνίες του με την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Γιατί τον αφήσατε να μιλήσει ποινικά? Γιατί? Γιατί τον αφήσατε?
2: Τι να σου
1: άμα
2: πω,
1: ήταν αυτός ο πρωθυπουργός, θα τον άφηνε?
2: Δεν θα τον άφηνε.
1: Δεν κάνει πορείες στο Πολυτεχνείο. Δεν έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας πορείες στο Πολυτεχνείο.
2: Θα πέσει πάλι το τέτοιο.
1: Ναι, δεν έχει κάνει πορείες. Απλά δεν τις ολοκλήρωνε. Έφευγε λίγο πιο νωρίς, παιδί μου, γιατί κουραζόταν. Τι είναι ρε Λάσκα, γιατί γελάς εσύ Λάσκα? Τι υπερβάλλω, λέω κάτι το οποίο είναι ψευδές? Όχι, πες μου. Δεν έφευγε λίγο νωρίτερα? Δεν κατέληγε στην πρεσβεία γιατί κουραζότανε?
2: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλη απόσταση. Έχεις κάνει ποτέ την πορεία?
2: Όχι.
1: Είναι μεγάλη απόσταση. Θέλει φυσική κατάσταση, δεν γίνεται έτσι.
2: Αυτό που λένε επαναστατική γυμναστική.
1: Όχι, ρε, εσύ, αλλά θέλει. Πρέπει να έχεις μια προετοιμασία. Περπατήσεις από το Πολυτεχνείο μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία, μεγάλη απόσταση. Κάπου θα ξεκουραστείς. Θες να φύγεις, παιδί μου. Δεν τη βγάζεις ολόκληρη. Άμα δεν είσαι. Το κουκουέ ξέρει. Και πάμε. Έχουν πράγματι. Μπορούν να περπατήσουν και αν περπατάνε, αν είναι και 4 φορές την απόσταση. Οι άλλοι που κουράζονται λίγο. Στον δρόμο σταματάνε λίγο.
2: Τι να κάνουμε, άμα είναι κουραστικό. Θες να ακούσουμε τι είπε όμως ο κύριος Τσίπρας? Να τον ακούσουμε.
3: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λεπικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
2: Πόντιος Πιλάτος σου λέει.
1: Ναι. Καλά, τι, οι Αμερικανοί τι είναι, δηλαδή στο θέμα με την Τουρκία, τι ήταν ποτέ, πήρανε τη θέση του ενός ή του άλλου, ποτέ. Μία φορά το κάνανε αυτό, ένας υπουργός εξωτερικών και χάθηκε η Βόρεια Κύπρος. Τα κατεχόμενα δημιουργήθηκαν. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τότε είχαν, βέβαια, ήταν η Χούντα, έτσι. Αυτή τους είχε μπερδέψει εκεί, γιατί συζητάμε για τους χουντικούς τι καλά που κάνουν στην Ελλάδα. Και λένε φτιάξαν δρόμους, κάνουν. Γι' αυτό γιατί δεν το λέτε ρελεβέντες της Επανάστασης. Τι ήτανε, ποια κυβέρνηση ήταν τότε δηλαδή, με τον Ατήλα. Τέλος πάντων.
2: Πολύ επαναστατικά.
1: Έχει δίκιο πάντως σε αυτό που λέει για την Κάσο ο Τσίπρας, έχει δίκιο.
2: Και
1: έφυγε και από τον κύριο Συρίγο. Ξέφυγε, ενώ ότι μας τρομοκράτησαν, μας εμπόδισαν. Γιατί αυτό δεν το παραδεχόταν η κυβέρνηση. Μέσω του κυρίου Συρίγου έγινε η παραδοχή. Ναι. Ότι εκεί υπήρξε ζήτημα, γιατί φτάσαν οι Τούρκοι στα όρια, στα ελληνικά έδατα, και θεωρήθηκε ότι μας απειλούν. Και κάναμε πίσω. Καλά κάνει και το τονίζει ο Τσίπρας αυτό.
2: Υποτίθεται τώρα όμως δεν μας εμποδίζει τίποτα και θα πάμε να το κάνουμε κανονικότατα. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο γίνεται και με κοινοτικά χρήματα. Και εξυπηρετεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα έργο που το θέλουν οι Αμερικανοί. Μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να το περαιώσει. Αν περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων, κλαφτά χαραλαμπέ. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν νομίζω ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων εδώ. Πρέπει να είναι αποφασισμένη και η Ελλάδα να έχει την εξωτερική της πολιτική.
1: Όπως δεν πέρασε το 20 στον Εύρο και στο Αιγαίο. Γιατί εκεί δεν πέρασε ο Τσαμπουκάς. Για να τα λέμε όλα. Εκεί δεν πέρασε. Εργαλειοποίησε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι τους κουβάλισε η στρατοφυλακή στα σύνορα πάνω στον Εύρο, στο φράκτη. Αυτοί τους κουβάλισαν. Σου θυμίζω τις εικόνες με τα λεωφορεία της στρατοφυλακής. Τα επιταγμένα. Εκεί δεν πέρασε και μετά οι μαγκές που κάνανε στο Αιγαίο πάλι δεν πέρασαν. Με την επακούμβηση. Στην Κάσο όμως λέει ο Συρίγος, ο κύριος Συρίγος, ότι εκεί φοβηθήκαμε. Κάναμε πίσω. Λοιπόν, εδώ. Έχουμε και εκλογές. Και στην Τουρκία έχουν εκλογές. Απλά ο Ερντογάν έχει βάλει στη φυλακή όλους όσους μπορεί να τον κέρδισαν. Θα τον κέρδισαν ενδεχομένως. Υπήρχε μια πιθανότητα. Όλα μπροστά είναι. Θα τα δούμε.
2: Να περάσουμε και στο Πασόκ.
1: Και δεν περνάμε στο Πασόκ.
2: Έχουμε εδώ ζητήματα, Γιώργο μου. Γιατί χθες ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας σε ένα συνέδριο στο συνέδριο του Βήματος, άφησε αιχμές για το Χάρη Δούκα.
1: Οπα.
2: Για το πώς είναι η Αθήνα στη σήμερον ημέρα. Δεν είπε για τον κ. Δούκα κατευθείαν.
1: Τι είπε δηλαδή.
2: Αλλά λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, ναι, ναι. Να δούμε τι είπε.
4: Η Αθήνα έχει την ιστορία και την ταυτότητα να γίνει μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Διότι είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια.
2: Είναι μια πόλη όπου τσακώνονται όλοι.
1: Δεν είναι για άδικο αυτό που λέει. Δηλαδή δεν τσακωνόμαστε, τι κάνουμε.
2: Βγαίνεις στον δρόμο. Βγαίνεις στον δρόμο και σκουντουφλάς.
1: Βγαίνεις στον δρόμο και μπορεί να κάνεις ένα, ξέρω εγώ, να κοιτάξεις λίγο στραβά έναν δίπλα και να σου πει τι θες. Και να κατέβει εκεί πέρα, να πλακωθεί.
2: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα μιλούσε για τα πεζοδρόμια, για τα άλλα.
1: Το
2: είναι μια πόλη που μπλακώνονται όλοι, το παγώ. Εντάξει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν τα βρίσκει με τον κύριο Δούκα.
1: Πώς δεν τα βρήκανε.
2: Γιατί τσακώνονται. Ο κύριος Δούκας είχε κάνει και τη δήλωση λίγο πριν, λίγο μετά από αυτό που, ναι, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νοδού Πασόκ Λάους και δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Δεν το ρωτήσανε τότε. Δεν θα το ρωτήσουν εκείνη την εποχή. Δεν το ρωτήσανε. Εσύ, Δημαρχέ, γιατί δεν τοποθετήθηκες και εσύ τότε. Να πεις, να κάνεις ένα tweet, να στείλεις ένα mail. Ότι είναι λάθος αυτό. Μην το κάνετε.
2: Τι α σου πω.
1: Ναι.
2: Πάντως υπάρχει μια κοντρίτσα εδώ. Δεν ξέρω, φοβάται ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Δούκα.
1: Όχι, απλά ο Ανδρουλάκης τι κάνει. Κάνει μια προσπάθεια να είναι συνεπής αυτό που είπε. να ανεβάσει τις εισπύρους του Πασόκ, να ανεβάσει τα ποσοστά του Πασόκ, να αρχίσει σιγά σιγά να κουνιέται η βελόνα, που κουνιέται η βελόνα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Α, τι προσπάθεια κάνει. Τώρα, αν την κάνει ο Ανδρουλάκης μόνος του ή την κάνει ο Ανδρουλάκης με τους μισούς και άλλοι μισοί κοιτάνε πώς θα λακίσουν, δεν είναι θέμα του Ανδρουλάκη.
2: Η συσπήρωση πώς γίνεται? Ο κύριος Λούκας έχει το κοινό του στο Πασόκ. Γίνεται συσπήρωση με το να πετάς αιχμές για την κατάσταση του Δημοθηναίου.
1: Τι κάνει ο Ανδρουλάκης? Ο Ανδρουλάκης κάνει προσπάθεια. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάρει το Πασόκ και προσπαθεί να τα ανεβάσει. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Για τους άλλους δεν ξέρω. Είναι κάποιοι που είναι συντεταγμένοι, είναι και κάποιοι άλλοι που είναι σε άλλη λογική. Okay.
2: Δεν θα προλάβουμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Φαραντούρη που πήγε στο Στρασβούργο. Θα τον ακούσουμε μετά.
1: Ξεκίνησε επανάσταση ο Νικόλας στο Στρασβούργο.
2: Το υπόσχομαι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Real FM.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.
5: Στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΚΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Βασιλίση Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλή σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Άνω Πατήσια έως Περιστέρι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.

0: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, Γιώργο μου.
1: Ναι, κάτι κατάλαβα. Από τα απαγορευμένα είναι αυτό ή από τα ελεύθερα?
0: Όχι, είναι του Φίλιππου Νικολάου αυτό.
1: Δεν είναι από τα απαγορευμένα αυτό.
0: Όχι.
1: Πλώς να πω γιατί γίνεται η κουβέντα, ξέρετε, στην κόντρα Καρβέλα Δύση. Ο συγκεκριμένος δημιουργός έχει γράψει και άλλα.
0: Εκτός από τις ανασβήσεις τα τραγούδια. Βεβαίως. Ναι, έχει γράψει και για άλλους καλλιτέχνες.
1: Έχει γράψει και για άλλα και για αυτό και για κάποιες εκπομπές που γίνονταν εκεί αυτές τις... Πώς λένε Νάσκαρι αυτές τις εκπομπές, τρας. Ναι, η Βύση έβαλε τη φωνή της και την υπογραφή της για να απογειώσει τα συγκεκριμένα δημιουργήματα. Και από ό,τι ακούω έχει πληρωθεί κιόλας ο δημιουργός. Να το λέω δηλαδή, είναι αλλιώς να τραγουδάει η Βύση τη δημιουργία σου και είναι αλλιώς να την τραγουδάω εγώ κι εσύ.
0: Σίγουρα, αν τραγουδήσω δεν είναι το ίδιο.
1: Να μην ξεχάσουμε δηλαδή για αυτά που ξέρουμε. Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσω τώρα. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πίκτης σταφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό τώρα που χειμωνιάζει για τα τσαγάκια και τα καφέ. Μας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Και τώρα κύριε Λάσκαρη, αγοραστέ που έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις της τροχέας για την έξοδο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι ο Βολάνιος. Όταν το χρειάζεται ο Βολάνιο, ψάχνεις να το βρεις πού είναι ο Βολάνιος.
2: Καλημέρα, παρόν είμαι.
1: Να τόσο Βολάνιο.
0: Καλώ το παλιγάρι. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε σταδιακά, θα έχουμε διακοπές της κυκλοφορίας, θα δούμε αναλυτικά. Θα πούμε ότι η τροχιά είχε πάρει ήδη τις θέσεις της, είναι σε επάλξη, θυμοπόλεμη.
0: Τα λέγαμε, Παναγιώτη, τα λέγαμε εδώ από τις 7 η ώρα, είπαμε, είναι στους δρόμους και περιμένουν να κάνουν τις διακοπές κυκλοφορίας.
2: Και εγώ σας επιβεβαιώνω γιατί τους έβλεπα το πρωί, τους έλεγα καλημέρα και έλεγα, οχ, θα τραβήξουν οι επόμενοι που θα ανέβουν εδώ.
1: Καλά μες.
0: Παναγιώτη, έχει συνέστηση το παιδί αυτό. Δηλαδή αυτός πέρασε, αλλά σκεφτόταν τους άλλους που έρχονται.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
1: Ήρθε στεναχωρημένος.
0: Ήρθε στεναχωρημένος πλέον.
2: Με επηρέασε όσο να είναι.
0: Σε επηρέασε.
2: Σκέφτηκα, οι άλλοι θα τραβήξουν ζόρι μετά.
0: Για πες που τραβάνε ζόρι τώρα.
2: Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλή της Σοφίας, στην άνοδο της Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού. Από εκεί θα φύγει ο Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτό. Τώρα η αστυνομία ήταν από το ύψος του ξενοδοχείου εκεί, μετά τη Βασιλείου Κωνσταντίνου δηλαδή, και έφτανε μέχρι το ύψος του ψυχικού στην Κηφισίας. Προφανώς για να αποχωρήσει εκεί με την ανάλογη.
0: Ναι, θα κατέβει στην Κατεχάκη και θα πάει μετά Μεσογείων και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο.
2: Σωστά. Θέματα έχουμε βασικά με χαμηλές ταχύτητες είναι τα οχήματα και στην άνοδο των Αρετού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Δεν είναι τόσο μεγάλη εκεί ουρά. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων υπάρχει κίνηση από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Υπενθυμίζω μετά το ρεύμα που θα κλείσει είναι το ανωδικό, γιατί από εκεί θα πάει για Αττική Οδό. Στην Αλίμου Κατεχάκη ουρές σχηματίζουν τα οχήματα από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στη Μαρίνα Φλίσβου και μερικές στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο Φάλιρο και λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αυξηθεί η κυκλοφορία.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά. Πάντως μετά τις 10 οι παρεμβάσεις κυκλοφοριακές προφανώς και δεν θα υπάρχουν, έτσι, γιατί θα έχουμε την έξοδο του Ρούμπιο. Θα έχουμε τα προβλήματα τα κλασικά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα της Αθήνας.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η ώρα της κίνησης όμως. Δηλαδή 8 με 10 είναι η ώρα που είναι η περισσότερη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Οπότε θα δημιουργηθούν και μεγάλα προβλήματα.
1: Μεγαλύτερη επιβάρυνση
0: που
1: σήμερα. Σωστά. Μεγαλύτερη επιβάρυνση.
0: Πανάγιο, ότι για ό,τι νεότερο μας μπουκάρεις και μας τα λες, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σας τάξαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα τον κύριο Φεραντούριο, τον ευρωβουλευτή που πλέον είναι στο Πασόκ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Στρασβούργο σε κινητοποιήσεις που έκαναν οι μαθητές και οι φοιτητές. Και ανέβασε ένα σχετικό βιντεάκι. Να ακούσουμε το ηχητικό αποσπάσμα.
1: Εννοείται, πάμε.
2: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
1: Αυτά είναι. Και έχει βάλει πλάτη πίσω τους.
0: Ναι, είναι στις διαδηλώσεις.
1: Στις διαδηλώσεις από πίσω κάτι γίνεται. Δεν το θυμάμαι. Είναι τα γαλλικά ΜΑΤ, κυνηγάνε κάτι φοιτητές. Κάτι γίνεται πάντως. Έχει δράση. Δηλαδή τηλεοπτικό είναι το τέτοιο. Το σποτάκι. Έχει και μια έκφραση ότι είμαι εδώ και μεταδίδω. Και έχει αυτό. Περνάει το μήνυμα της επανάστασης. Κάνουμε εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού. Τι με κοιτάς.
0: Εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού.
1: Βεβαίως, κυρία μου. Βεβαίως. Εδώ έχουμε πλεόνασμα σωτήρων, ματσάκια μαγικά ραβδιά. Και έχουμε επίσης και επαναστάτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τι με κοιτάς.
0: Χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη, λες.
1: Βεβαίωτατα. Βεβαίως. Τι είναι αυτοί, πλακώνται πίσω στα γαλλικά. Είναι ένας που μιλάει ελληνικά μπροστά. Σου λέει κάτι θα λέει, τι θα λέει τώρα αυτός.
0: Δεν τα αναγνωρίζω και καμιά φορά νομίζω ότι είναι ισπανικά. Λέει από πού να είναι αυτός τώρα.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Ναι.
0: Οικονόμοι, γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Στο Πασόκ, σοσιαλδημοκρατία θέλουν.
1: Αυτός είναι συνεργαζόμενος με το Πασόκ.
0: Δεν γιατί είναι συνεργαζόμενος με
1: τώρα στο Πασόκ, εσύ. Πιο πριν ήταν σε άλλο πράγμα.
0: Ευρωβουλευτής στο Πασόκ είναι πλέον.
1: Τώρα.
0: Τώρα. Ναι. Είναι τώρα όμως ευρωβουλευτής του Πασόκ ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι με τη βάση, ρε παιδί μου, που έμεινε και αυτό και τα είναι, ήρθε, προστέθηκε ως asset.
0: Άσε τώρα, γιατί στο Πασόκ μπαίνει παλιά η βάση σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε μπερδευτεί ποια είναι η κανονική βάση, ποια είναι η προηγούμενη βάση, ποια είναι η καινούργια βάση.
1: Τρελαίνω με αυτούς που έρχονται. Είναι οι αγαπημένοι μου αυτοί που έρχονται, λες και αγοραστέ. Ακούω ρε παιδί μου, υπάρχει έτσι λέει, μια συζήτηση στο Πασόκ που λένε καλά ρε παιδιά. Εμείς όταν έμπαζε νερά το πλοίο και πηγαίναμε στα μονοψήφια του γρου και το γράφανε και το λέγανε όλοι και το βλέπαμε και στις δημοσκοπήσεις, φεύγανε κάποιοι. Μας χαιρετάγανε και λέγανε άντε γεια, εμείς πάμε με την ελπίδα.
0: Πάμε κατά Τσίπρα μεριά.
1: Πήγανε στην Ελπίδα, κυβερνήσανε. Τώρα που έμπαζε νερά ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί έχει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία είναι ένα σχήμα για πολλούς στην αριστερά, είναι το διάδοχο σχήμα. Επιστρέφουμε στο Πασόκ, τους έπιασε ο πόνος. Τι με κοιτάζεις, Κασιανή.
0: Τους έπιασε ο πόνος, γιατί τους έπιασε
1: ο πόνος. Είναι σαν να λέμε, εγώ ήμουν Παναθηναϊκός, στα 5 χρόνια έγινα Ολυμπιακός και τώρα που ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει φτιάξει ομάδα, ξαναγίνομαι Παναθηναϊκός. Θα με πιστέψει κανένας. Ως το κύπα φωνάζω Παναθηναϊκός, θα με κοιτάνε οι άλλοι με μισομάτια. Τι λέει αυτός τώρα. Πώς να με τους απέναντι, ρε.
0: Γιατί, πάλι για να σου πω κάτι. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται, Γιώργο.
1: Η επανάσταση. Σε όλες τις θέσεις μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Σωστό και αυτό.
0: Μια και πεις για εξαγωγή πολιτισμού, σου είπα.
1: Και επανάστασης.
0: Και επανάστασης. Σου είπα ότι ο νέος πρωθυπουργός εκεί της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μαγιάρ, θέλει να βάλει υψηλότερο φόρο στους υπερπλούσιους. Εξετάζει η κυβέρνησή του.
1: Όπα, κόπι πάστε στο Τσίπρα.
0: Εξάγουμε και προτάσεις κυβερνητικές.
1: Έκανε αντιγραφή.
0: Copy-paste. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός.
1: Βγήκε ανακοίνωση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όχι
0: ακόμα. Δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι σχετικό.
1: Γιατί αυτός είναι παλιός συνεργάτης του Όρμπαν. Κεντροδεξιός υποτίθεται είναι αυτός. Αλλά ήταν στην κόντρα με τον Όρμπαν λόγω του ρωσικού παράγοντα.
0: Ναι, και πήγα απέναντί του στις εκλογές και ανοίξε.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε μια αναφορά και προηγουμένως σχετικά με την Λεωνόρα Μελέτη και τα όσα είπε στο Ευρωκοινοβούλιο που ασχοληθήκαμε και χθες με το θέμα. Απομονώθηκε η φράση μου, είπε η κυρία Μελέτη, μετά της αντίδρασης που προκάλεσε η δήλωσή της για εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζομένους. Κάναμε και την κουβέντα προηγουμένως. Θεωρώ ατυχέστατη τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βάζεις το ίδιο σακί, στο ίδιο τσουβάλι. Τους εργαζόμενους με τους εργοδότες.
1: Ένα θέμα, λοιπόν.
0: Σε ό,τι αφορά πάντα το εργασιακό περιβάλλον και αυτά που υφίστανται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
1: Ένα θέμα, λοιπόν, είναι η διατύπωση, η οποία είναι όντως προβληματική. Σε αυτό έχουμε συμφωνήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ένα δεύτερο θέμα, εγώ επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσουν οι κοινωνικοί αυτοματισμοί. Δεν μου αρέσουν οι διχασμοί και οι διχοτομήσεις. Διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που δεν είναι οι παραδοσιακοί, δεν είναι οι μεγαλόσχημοι, είναι κάποιοι εργοδότες ανάμεσά μας. Με μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις. αυτούς δεν πρέπει να τους εξαιρούμε, να τους βγάζουμε από την εξίσωση. Και αυτοί υποφέρουν με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια. Αυτό λέω εγώ απλώς, γιατί είδα κατευθείαν να τοποθετούνται διάφοροι έτσι σε θέση μάχης και να παίρνουν, είχαν καιρό να μιλήσουν και βρήκαν έναν τρόπο να μιλήσουν τώρα. Λέγε, ναι.
0: Δεν μιλάμε για την, οικονομική τους κατάσταση. Μιλάμε για την εργασιακή, για τις συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας, πούμε, εδώ ο φίλος μας. Πήγα στον εργοδότη μου και του είπα να μου κάνει αύξηση, διότι με βάση αυτό που προσφέρω στα 37 μου είναι πολύ περισσότερο από εκείνα που προσφέρουν συνάδελφοι που είναι άνω των 67 ετών και είναι ακόμα στο τιμόνι. Η απάντηση ήταν: είμαστε όλοι το ίδιο και δεν την πήρα την αύξηση, δεν προσβάλλω κανέναν, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Σωστά.
0: Αυτό, κυρία Ελεονόρα, πώς σας ακούγεται?
1: Σωστό. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Έχει δίκιο, μα εγώ δεν σου λέω ότι δεν ήταν λάθος η διατύπωσή της. Προφανώς και ήταν λάθος η διατύπωσή της. Και η λεξούλη που βάλε δίπλα. Την αντίδραση συνέχεια, χωρίς να υπολογίσουμε μέσα κομμάτι της κοινωνίας. Εκεί βρίσκομαι εγώ. Δεν λέω για τη μελέτη, λέω για την αντίδραση που προκάλεσε. Εξαιρούμε και καταργούμε ανθρώπους και δουλειές. Και είναι λάθος αυτό. Ή ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αυτοματισμός, η δημόσια κατά του ιδιωτικού, αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να διχάζουν οι πολιτικοί. Ούτε αυτοί οι οποίοι κάνουν τη βλακεία, λένε τη βλακεία, ούτε αυτοί που αντιδρούν από πίσω. Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια όμως, και στις μικρότερες επιχειρήσεις είναι εκεί που βλέπουμε και τις χειρότερες συνθήκες εργασίας. Τα μικρότερα ένσημα, τα δώρα που τα παίρνουν πίσω. Στις μικρές επιχειρήσεις είναι που γίνονται αυτά.
1: Ναι, τώρα όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να κάνεις καταγγελία. Στο παρελθόν δεν υπήρχε τίποτα.
0: Όταν κάνεις καταγγελία όμως, ναι. Δεν υπήρχε πάντα ο φόβος στους εργαζομένους να κάνεις καταγγελία και μετά ο επόμενος να μην σε πάρει, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει καταγγελία στον προηγούμενο.
1: Σωστά. Και αυτό και είναι ένα υπαρκτό ρίσκο, βεβαίως. Εγώ ας πω ότι δεν είναι. Και αυτό είναι πραγματικό. Κάθε απόφαση που παίρνεις έχει ρίσκα. Αλλά τώρα υπάρχει ένας μηχανισμός. Στο παρελθόν δεν είχες τίποτα.
0: Και σου ξαναλέω ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει και καλώς υπάρχει, αλλά απ' την άλλη σου είναι και επικίνδυνο. Σου λέει, φοβάσαι ότι να κάνω την καταγγελία, γιατί μετά εγώ πώς θα με ξαναπροσλάβει εμένα κάποιος που θα λέει: α, αυτός κάνει καταγγελίες, δεν τον θέλω, πάμε στον επόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλά τα κομμάτια μέσα στο εργασιακό περιβάλλον που είναι δύσκολα.
1: Ασφαλώς.
0: Και εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που όντως οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες τους με τον οποιοδήποτε τρόπο, επειδή τους έχουν ανάγκη οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να το βάζεις στο ίδιο τσουβάλι με αυτά που τραβάνε εργαζόμενοι σε πάρα πολλές δουλειές της χώρας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα. Μεταγυρίσουμε μετά να πούμε για τα υπόλοιπα μηνύματα. Γιατί είναι αρκετά.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Παίξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά πριν από τις 8, εδώ θα είμαστε για τα επόμενα λίγα λεπτά. Ρε Σκασιανή, έβλεπα τώρα, βγήκα λίγο έξω στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και ασχολείται με το θέμα με αυτόν τον πολιτικό αρχηγό, παύλα δημοσιογράφο, παύλα δεν ξέρω τι άλλο παρουσιαστή και τα λοιπά, με την απάτη κατά του δημοσίου ΕΦΚΑ και των υπολείπων υπηρεσιών. Και είχε δημοσιογράφο, αστυνομικό συντάκτη, δικηγόρο και ψυχολόγο. Και επειδή είναι πρώτη φορά που το βλέπω, τους ψυχολόγους σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τους βάζουν σε παράθυρο? Ήταν σε συναισθηματική έξαρση το τύπος όταν έκανε τη λαμογιά, δηλαδή, για την οποία κατηγορείται?
1: Μπορεί για την κατάσταση της εργαζομένης.
0: Το ψυχικό του κόσμου.
1: Όχι, για την κατάσταση της εργαζόμενης, εσύ. Ωραία, θέλω να συζητήσουμε για το σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η εργαζόμενη.
0: Δεν αναλύουμε το ψυχολογικό προφίλ του κατηγορούμενου.
1: Το ψυχολογικό προφίλ πιανού?
0: Του κατηγορούμενου.
1: Του πρόεδρου, του λαός.
0: Σε συναισθηματική έξαρση.
1: Και έκανε τις απατές. Συγγνώμη, δεν ήταν απατές, είναι σκευωρία.
0: Όχι,
1: και
0: ρε, κατηγορείται.
1: Είναι απλά χρέη στον έφη.
0: Τεκμήρια αθότητα, σε παρακαλώ.
1: Κατηγορείται για σύσταση σε εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι. Φίλε Χιλίαρχε, συμφωνώ μαζί σου. Λες, είπε ο Ρούμπιο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διεργασίες που εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καλά θα κάνουν να μην εμπλέκονται, διότι θίγονται κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορεί να σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες χώρες πιθανόν να έχουν νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα. Δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρο τελικά. Δεν το ξεκαθάρισε αυτό και σωστά το υπογραμμίζεις.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
12: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
15: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
16: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Βασιλίση Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Στη συνάντηση Μάρκο Ρούμπιο Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ ο J.D. Vance, επισημένοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμιγκ στο Ρέντι. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι, ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα, κατά το οποίο βρισκόταν φορτιστές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λαός, στη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
1: Αμοιβαία.
2: Μόλις έκανα καφέ

Καλή σας μέρα, Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου, και πάμε να βάλουμε μπροστά την ημέρα όπως της αξίζει, με καθαρό μυαλό, ανοιχτά μικρόφωνα και σήμερα, και κυρίως με τις ειδήσεις που πρέπει να ξέρουμε, τα πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν και τα θέματα που δεν γίνεται να περάσουν στα ψηλά. Γιατί εδώ δεν κάνουμε απλώς παρέα στον ακροατή, τόσο εγώ όσο και οι αγαπητοί μου συνεργάτες, Γιάννης Υψηρής σε λίγο, Νίκος Αγγελόπουλος, Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλα του ήχους, μουσικές επιλογές, Άκης Μπουσδούνης μαζί μας και φυσικά όλοι εσείς. Ψάχνουμε την είδηση λοιπόν και σήμερα, ανοίγουμε το φάκελο, ρωτάμε, επιμένουμε και κυρίως λέμε τα πράγματα όπως είναι. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια γεμάτη επικαιρότητα, θέματα που αφορούν λοιπόν την καθημερινότητά μας, την περιοχή μας, την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία. Πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο αποφάσεις που έρχονται, γιατί έρχονται και τέτοιες, και ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, και ζητούν απαντήσεις. Και φυσικά δεν θα λείψει και το παρασκήνιο, κυρίως αυτό θα το πιάσουμε με τον Γιάννη τον Συμψηρή. Γιατί πολλές ειδήσεις, πολλές μάλλον ειδήσεις, δεν βρίσκονται μόνο σε αυτά που ανακοινώνονται. Βρίσκονται κυρίως στις συζητήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες, στις κινήσεις που προετοιμάζουν την επόμενη μέρα, στα πρόσωπα που ανεβαίνουν και σε εκείνα που απομακρύνονται από το προσκήνιο. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η μέρα μόλις ξεκινά και εμείς έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε εδώ, γιατί σήμερα θα ανοίξουμε θέματα, θα κάνουμε ερωτήσεις και θα αναζητήσουμε, όπως σας είπαμε, πολλές απαντήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στην Ατολοκαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και όπου φτάνει το σήμα μας. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Επίσης τα μηνυματάκια σας στο 6973-357-003, WhatsApp και Viber. Το έχουμε πει πολλές φορές, θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή μας. Και το σταθερό τηλέφωνο 2641-027-650 και φυσικά 24 ώρια ενημέρωση μέσα από το agrinio-site.gr.

Λοιπόν, μαζί μας Τράπεζα Ηπείρου. Η Τράπεζα Ηπείρου περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ στο Αγρίνιο. Σε λίγο το υποκατάστημα θα ανοίξει τις πόρτες του στην κεντρική πλατεία του Αγρίνιου. Λοιπόν, αν ψάχνετε αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση, τη συντήρηση, την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων εξοικονομώ, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία είναι δίπλα σας με εγγυημένη ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές βεβαίως και εξειδικευμένο προσωπικό. Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία Αγίου Χριστοφόρου 5, τηλέφωνο 26413-01891. Και βεβαίως πιστός, έτσι, χορηγός στην εκπομπή και υποστηρικτής ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Εξειδικευμένη, έτσι, γνώση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής, εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτικής στην οδό Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο και τώρα και παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας και τα γνωστά, το γνωστό κατάστημα Παντελίδης Υποδημάτων Παπαστράτου 34 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας και τα γνωστά

Ισπανία πάντως, η ημέρα αναμένεται να έχει διαστήματα με ηλιοφάνεια και νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κινείται περίπου από 15 έως 24 βαθμούς σε περιοχές όπως το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, σύμφωνα έτσι και με τις τοπικές προγνώσεις. Στην Ήπειρο τώρα η θερμοκρασία θα κυμαινθεί περίπου 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά λίγο πιο... μάλλον κάπου στα ίδια, από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επίσης να πούμε ότι οι άνεμοι στο Ιόνιο σήμερα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα τοπικά έως 5 μποφόρ. Λοιπόν, με λίγα λόγια, Οκτώβρης από σήμερα μας φέρνει έτσι ένα άρωμα φθινοπορεινό από τα δυτικά. Λοιπόν, έχουμε και κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα, Πέμπτη, λόγω εργασιών συντήρησης λειτουργίας και κατασκευών. Έτσι λοιπόν, στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9.30 έχουμε διακοπή που αφορά την περιοχή στον κεντρικό δρόμο προς το Βασίλειο Πενταλόφου. Επίσης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι η διακοπή αφορά την περιοχή από το γήπεδο κατοχής και κάτω μέχρι, λέει, την οικία της κυρίας Παπαχρήστου Σταυρούλας. Αυτά τα λέει ο Δεδία, έτσι, γιατί μπορεί να πάρει η κυρία Σταυρούλα και να μου πει γιατί λέτε το όνομά μου. Λοιπόν, τα παράπονα στον Δεδία. Λοιπόν, επίσης έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 12.30 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Υπάρχει μια διακοπή και έχει προγραμματιστεί συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα Μάστρου λόγω εργασιών κατασκευής που πρόκειται να γίνουν και στο δίκτυο. Επίσης έχουμε διακοπή ρεύματος και στην περιοχή της Αμφιλοχίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα διαφορετικό θέμα που αφορά όμως κάτι εξαιρετικά σημαντικό, την πρόληψη και την υγεία μας. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Αγρίνιο συμμετέχει βεβαίως και φέτος στην εκστρατεία Pink the City, στέλνοντας ένα πολύ απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές. Ήδη χθες Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση στο κτήμα Πιθάρη στη λίμνη Τριχονίδη. Ενώ για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο Αγρίνιο με τη συμμετοχή και του κόσμου, αλλά και για το μήνυμα που θέλει να στείλει φέτος ο Δήμος Αγρινίου, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιδήμαρχο, την κυρία Γεωργία Μπόκα. Κυρία Μπόκα, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ που με φιλοξενείτε. Καλημέρα και στο Κροατές.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, η δράση ήδη ξεκίνησε από χθες και με βάση το φωτογραφικό υλικό που έχουμε στην διάθεσή μας, αλλά και το ρεπορτάζ που κάναμε στο agrinio-site.gr, κυρία Μπόκα, βλέπουμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ συμμετοχή. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά αυτή η δράση.
1: Ναι, πραγματικά. Και ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε και με το δημοσίευμα. Στη Λίμνη Τριχονίδα ήταν πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Υπήρχε ανταπόκριση από πάρα πολλές κυρίες που ήρθανε, από παιδιά και από κυρίους που ήταν εκεί να μας συμπερασταθούν σε αυτό που κάναμε. Κάναμε μαζί με τον Αθλητικό Σύλλογο Άθλος και Κίνηση πιλάτες, κάνουμε κυρίες. Mm-hmm. Ήταν το ΚΔΑΠ χρωματιστά μολύβια που τα παιδιά ζωγράφησαν ένα θέμα σχετικό με τον καρκίνο του μαστού, μηνύματα, ουσιαστικά κάνανε μηνύματα αισιοδοξίας, χαρούμενα. Και η Λίμνη βάφτηκε ροζ.
0: Ναι. Και είχατε και πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον εκεί, έτσι δεν το συζητώ. Δίπλα στη Λίμνη Τριχονίδα, πάρα πολύ ωραίο το.
1: Και επίσης συμμετείχαν και τοπικοί σύλλογοι. Mm-hmm. Τοπικοί σύλλογοι από την Κυραυγένα, από την Παντάνασα, mm-hmm. από την Ορεινή Τριχονίδα, όπου φέρανε δέσματα, γλυκίσματα, αλμυρά, κεράσανε όλες τις κυρίες μετά που έγινε μετά το πιλάτες. Αφήσαμε έτσι χαμόγελο, θετική ενέργεια. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Όλοι ενώσαμε τη φωνή μας και φάνηκε το μήνυμα της πρόληψης, της ενημέρωσης που έμεινε σε όλους φεύγοντας.
0: Ένα μήνυμα που πέρασε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και θα συνεχίσει έτσι αυτό το μήνυμα να περνάει και τις επόμενες ημέρες, κυρία Μπόκα, με τις υπόλοιπες δράσεις που έχετε προετοιμάσει.

0: Μάση, και επειδή ξέρω ότι έχετε δουλέψει όλοι εκεί στο τμήμα σας και έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, να δούμε τι θα περιλαμβάνουν οι επόμενες μέρες, γιατί θα πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εμείς κάνουμε έτσι ένα ανοιχτό κάλεσμα στους συμπολίτες μας, στα παιδιά, στους κυρίους, να περπατήσουμε όλοι μαζί, να κάνουμε αυτό το συμβολικό περίπατο, όπου δίνει το μήνυμα, το δυνατό μήνυμα της δύναμης και της αλληλεγγύης. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να βάψουμε την πόλη μας ροζ.
0: Ναι, τι ακριβώς θα κάνετε? Έχετε ένα περίπατο μεγάλο, πότε θα ξεκινήσει? Πείτε μας λίγο έτσι περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Αύριο δηλαδή.
0: Αύριο,
1: θα
0: ναι.
1: Περπατήσουμε από, θα κάνουμε το συμβολικό περίπατο κατά του καρκίνου του μαστού.
0: Ναι.
1: Η εκκίνηση θα γίνει 6,5 ώρα στην πλατεία Φλέμικ, με προορισμό την πλατεία Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Εκεί συμμετάσχουν και πολλές γυναίκες που έχουν βγει κίτριες στη μάχη με τον καρκίνο και θα περάσουν το δικό τους θετικό μήνυμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλους. Γιατί οι γυναίκες αυτές είναι μπροστά, μας βοηθάνε, μας στηρίζουν για να στηρίξουμε και άλλες γυναίκες, όπου να είναι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Ναι. Να μπορέσουν να σώσουν και άλλες ζωές.
0: Και με τη δράση την αυριανή ολοκληρώνονται οι δράσεις στο πλαίσιο αυτό, ή θα ακολουθήσουν και άλλες τις επομένες?
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις,
0: ναι.
1: Εκτός από την φωταγώγηση που θα γίνει στα δημόσια κτίρια της πόλης με το ροζ χρώμα.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν και προληπτικές εξετάσεις το Νοέμβριο, θα γίνουν και ενημερωτικές εκδηλώσεις με μαστολόγο και σε διάφορα περιφερειακά σε κοινότητες περιφερειακές. Πάντως όλο το μήνα θα έχουμε κάποια εκδήλωση που θα συνεχίζουμε να επιθυμίζουμε το μήνυμα της αγάπης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Μπόκα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.
1: Κάνουμε
0: πολύ.
1: Κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα να μας στηρίξουν όλοι, να έρθουν στο συμβολικό μας περίπατο. Να
0: πολύ.
1: Βάλουν κάτι ροζ.
0: Δεν να βάλουν κάτι ροζ. Έχετε δώσει, έχετε διανύμει και μπλουζάκια, έτσι? Δεν είναι κάτι πολύ ωραία ροζ μπλουζάκια?
1: Εμείς διανύμει μπλουζάκια από το Άλμα Ζωής, όπου αυτά τα μπλουζάκια είναι για καλό σκοπό. Στηρίζουμε το Άλμα Ζωής, γιατί το Άλμα Ζωής στηρίζει γυναίκες που έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά για τις θεραπείες τους και για όλα αυτά τα έξοδα που μπορεί να σε βάλει μια διαδικασία της κακής ασθένειας, να την πω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται σχετικά με τις γεωτρήσεις εδώ στο Ιόνιο. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τον επόμενο Ιούνιο θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, στο δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή 2 του Ιωνίου, που πραγματοποιείται από τον Απρίλιο, που προγραμματίζεται μάλλον για τον Απρίλιο του 2027. Τότε, λένε οι ίδιες πληροφορίες, θα αποκαλυφθεί αν υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στον στόχο Ασοπός 1, που έχει προσδιοριστεί από τις σεισμικές έρευνες, αλλά η διαπίστωσή του κατά πόσο το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απαιτεί βέβαια περισσότερες γεωτρήσεις που θα υιοθετήσουν το μέγεθός του, και αν επιβεβαιωθούν βεβαίως οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για κοίτασμα μεγέθους 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, όπως μάλιστα σημείωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Energy, ο κύριος Μαθιός Ρήγας, μιλώντας στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα θα μπορέσει να γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας, παρακαλώ, φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για το πρόγραμμα της έρευνας υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα, όπως είπαμε, και ένα ακόμη βήμα στην αδειοδοτική διαδικασία για αυτή την ερευνητική λοιπόν γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας πραγματοποιείται και με τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Η απόφαση αυτή αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων για το στόχο Ασοπός 1 στο μπλοκ 2 και συνοδεύεται από 17 όρους με έμφαση στο χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων για αυτό το θέμα.
1: Προσπάθησαμε να προσεγγίσουμε τη μελέτη αυτή μέσα από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στις ΒΕΤ, η οποία έγινε το 17 με υπογραφή του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Σταθάκη. Δεν είναι μόνο για τους υπουργούς, οπότε είναι καλή. Αυτό το σχέδιο, αυτή η στρατηγική μελέτη, πραγματικά έχει βάλει κανόνες και δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθήσει και οι μελέτες και όποιοι είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιχειρήσουν στο συγκεκριμένο χώρο, και μιλάμε μόνο για την Κέρκυρα. Για να τους καταλάβουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και τις άλλες περιοχές μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αναφέρθηκε η σεισμικότητα που μπορεί να επιβαρύνει ακόμα χειρότερα άλλα θέματα να αποδεχτούμε. Πάμε τώρα. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Δημοριού. Πραγματικά δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα άμεσο και γρήγορα με συγκεκριμένο εξοπλισμό και βεβαίως με μοντέλα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αλλοσυνοπτικά ακόμα και τις κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να επικρατούν σε κάποια περίπτωση που θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
0: Λοιπόν, να έρθουμε ξανά στα της Ετωλοκαρνανίας να δούμε κάποιες αποφάσεις, κάποιες εγκρίσεις που είχαμε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με νέες αποφάσεις λοιπόν που εκδόθηκαν χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής και με τις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, δρομολογούνται κρίσιμα νέα έργα για την αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Αυτοί οι δήμοι είναι ο Δήμος Θέρμου και ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για οδικά και αντιπλημμυρικά έργα που κρίθηκαν απολύτως απαραίτητα έπειτα από τις θεομηνίες που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, θωρακίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Εξάλλου, σε συνέχεια της στενής συνεργασίας του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη με το Δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα, η Περιφέρεια προώθησε στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου με επιτυχία την τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου. Μέσω λοιπόν αυτής της σύμπραξης εξασφαλίστηκε το ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για άμεσες αποκαταστάσεις δρόμων, δικτύων, κοινής ωφέλειας αλλά και βασικών υποδομών, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλότητα της καθημερινότητας των κατοίκων. Αντίστοιχα, να πούμε, παραγωγική αποδείχθηκε η συστηματική συνεργασία του Περιφερειάρχη με το Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας, Αθανάσιο Κασόλα. Η Περιφέρεια, αφού εξέτασε την πρόταση, προώθησε αυτήν στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου, από την οποία και εγκρίθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και θα αποτελέσει μια ενιαία λειτουργική ενότητα με το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου. Ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το έργο πριν 1-1,5 χρόνο, που έχει ήδη ενταχθεί έτσι και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 21-27, και με την παράδοση του ολοκληρωμένου πλέγματος έργων θα θωρακιστεί αντιπλημμυρικά ολόκληρο το παράκτιο τμήμα του οικισμού. Ένα πρόβλημα που υφίσταται περισσότερα από 5-7 χρόνια στην περιοχή, και μάλιστα σε μια περιοχή έτσι που σφίζει από ζωή και αναπτύσσεται συνεχώς, και φυσικά υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση στην περιοχή της Παλέρου. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό, το ζητούμενο είναι ότι σε εκείνο το σημείο κινδύνευαν και σπίτια να καταρρεύσουν. Άρα μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση στην περιοχή της Παλέρου. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 8 είστε εδώ στον Energy 94,2. Θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά. Εδώ έχουμε να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε και να σχολιάσουμε πολλά με τον Γιάννη τον Σιψηρή, που θα είναι μαζί μας.

0: Energy 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάμερα. Μαύρα ο Γιάννης σήμερα, λευκά εγώ.
1: Άσπρα εγώ, μαύρα εσύ που λένε.
0: Λοιπόν, να δεις πώς είναι η διάθεσή μας. Γιάννη, δεν τη βλέπω ότι καλή είναι η διάθεσή σου σήμερα.
1: Όχι, είναι μια χαρά είναι.
0: Α, είναι μια χαρά.
1: Απλά τα μαύρα τα βάζω για να έχουν τα κουνούπια περισσότερο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, 31 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Energy και μαζί μας ο Γιαννάκης ο Συμψηρής. Γιαννάκη μου, λοιπόν, για πες μου, πώς την είδες?
1: Πώς τον είδες τον Μάρκο του Ρούμπιο, ο Μάρκος ο Ρούμπιος?
0: Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον, ναι, όλων των μέσων ενημέρωσης. Θες, δεν έβλεπες καμία άλλη.
1: Και των διεθνών δικτύων, έτσι.
0: Και των διεθνών δικτύων.
1: Από τη στιγμή που
0: είχαμε τόσο σημαντικά αποτελέσματα. Σου ξέρει. Α, σου ξέρει.
1: Τα αποτελέσματα είχαμε ότι, παιδιά, έχουμε πολύ ωραία αεροπλάνα εδώ, θα πάρετε. Έχουν πολύ ωραίο κάθετο διάδρομο.
0: Καταρχήν, πριν συνεχίσει, να πούμε λίγο και του υποστηρικτέ εδώ τη εκπομπή μα. Είναι τα γνωστά υποδήματα Παντελίδη, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο. Και η πιτσαρία Μάμα Μία, Σκόπα και Αρακίνθου Γωνία, και μάλιστα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι, έτσι.
1: Κοντά στο γυροκομείο.
0: Κοντά στο γυροκομείο.
1: Εξ όσων ξέρω. Λοιπόν, λέω τώρα το εξής. Πώς να μην έχει τέτοια προβολή, εφόσον ο Μάσκ στο X, το Twitter τον παλιό, έβαλε όλη την ομιλία με Ρούμπιο μπροστά στην Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Και
0: ωραίο σκηνικό.
1: Ναι, ωραίο σκηνικό, ωραία. Αλλά σου λέω έπαιξε. Γιατί ο λογαριασμός του Μάσκου είχε κάτι εκατομμύρια ακολούθησης, τέλος πάντων. Και το κόνσεπτ είναι, δηλαδή αυτό που έχει μια σημασία για τα υπόλοιπα τώρα, οι συμφωνίες και αυτά, ούτε μπορούμε να τις αναλύσουμε, τις ξέρουμε σε τόσο πολύ μεγάλο βάθος. Υποψιαζόμαστε, έχουν μια σημασία. Άλλοι λένε φωνιά στον λόγο Αμερικάνοι. Γούστα είναι αυτά, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Το πώς ανατολίζεσαι. Έτσι. Βγήκε ο Καραμανλής, προχτές η Νέα Δημοκρατία γιόρταζε τα 52 χρόνια της ίδρυσης του κόμματος που φτιάξε ο θείος του. Ναι. Του, και έχουμε και τον Καραμανισμό. Και βγήκε εκείνη τη μέρα είχε ραντεβού με Κινέζους φοιτητές ο Καραμανλής.
0: Ναι.
1: Εντελώς τυχαία. Κινέζους βρήκε να συνομιλήσει εκείνη την ημέρα. Έτσι. Και να πει και το περίφημο ότι η Δύση έχει ευθύνες, ξέρω εγώ, πάνω στον πόλεμο της Ουκρανίας. Δεν φταίνει οι Ρώσοι κακομοιρίδες μόνο.
0: Ναι.
1: Τα μιλάμε για κοσμογονία.
0: Δεν είναι τυχαίο τώρα, έτσι καταλαβαίνω.
1: Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, η επίσκεψη του Ρούμπιο, την οποία μάθαμε ότι προσπάθησαν να ακυρώσουν οι Τούρκοι το τουρκικό λόμπι στην Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Προσπάθησε να μην έρθει εδώ. Και ειδικά να μην έρθει εδώ και να μην πάει, γιατί δεν πήγε και στη Τουρκία πρώτη φορά. Όχι πρώτη φορά, μια φορά έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά. Λοιπόν, έχει μια σημασία και όχι μόνο συμβολική. Και αν μπορώ να σου πω έτσι, τι κατάλαβα, τι μεγάλη σημασία η ομιλία κυρίως που έβγαλε στην Πνίκα, πρώτα απ' όλα διέλεξε την Πνίκα. Και είπε ότι από εδώ ξεκίνησε ο δυτικός πολιτισμός και ο δυτικός πολιτισμός θα χαθεί άμα δεν έχει ισχύ. Πρόσεξε, για μένα είναι πολύ σημαντικό και ο Ρούμπιος αυτό είναι, πώς να σου το πω, ηγείται αυτού του τρόπου σκέψης, το οποίο έχει το επίκεντρο στο επίκεντρο την Ελλάδα. Δεν είναι ένας φτωχός συγγενής. Είναι το μέρος που γεννήθηκε αυτό που λέει αυτός, όχι εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός. Και αν πρόσεξες, λέει σε κάποια φάση, το περιγράφει ότι οι Έλληνες από περιέργεια, από καινοτομία, από όλα αυτά που έχουν σημασία στη σημερινή εποχή, κατέκτησαν όλα αυτά που κατέκτησαν, αλλά με την πατρίδα στο μυαλό τους. Δηλαδή οι Έλληνες δεν είχαν κόμπλεξ να πούνε ότι είναι πατριώτες, όπως έχουμε εμείς τώρα εδώ. Οι περισσότεροι Έλληνες και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Και είπε, η Ευρώπη για κάποιο λόγο εγκατέλειψε αυτές τις αρχές και απολογείται αν είναι πατριωτική. Γιατί αυτός ήθελε.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Ότι υπάρχουν ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα και ξέρουν καλύτερα την ιστορία από ό,τι την ξέρουμε εμείς.
1: Τον
0: πολιτισμό.
1: Έτσι. Έχω πέσει Γερμανό.
0: Και εγώ για Γερμανό αυτό
1: να έχει εξαντιστεί, γιατί δεν ήξερα. Εγώ ήξερα και λίγα αρχαία. Όμως δεν ήξερα να κάνουμε κουβέντα στα αρχαία. Αυτός ήξερα να κάνουμε κουβέντα στα αρχαία. Εγώ ήξερα τα αρχαία που έμαθα, γιατί πήγα και τη Δέσμη. Και ήξερα, καταλάβαινα. Αλλά καλά λέει αυτό το σαν μου, γιατί κάνετε ρε καραγκιόζι? Όλη μέρα στα σχολεία.
0: Πάντως βλέπω μεγάλη κριτική και επιφυλάξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την επίσκεψη Ρούμπιο. Γιατί τώρα, πού επιφυλάσσονται?
1: Μα τι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως τα αριστερά, όλα τα αριστερά και τα δεξιά. Και τώρα έχουμε και τα δεξιά. Γιατί του Βελόπουλου το κόμμα είναι απολύτως αντιαμερικανικά. Απολύτως. Η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή των κομμάτων στη Βουλή μέσα, όχι οι έδρες, Ναι. Οι άνδρες, λόγω του ότι κυβερνάει η Δημοκρατία, είναι περισσότερες.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάρεις, έχουμε 8 κόμματα, τα 6 είναι αντιαμερικανικά. Μάλλον για την ακρίβεια, όχι αντιαμερικανικά. Αντιδυτικά εντελώς. Πλεύση Ελευθερίας, Βελόπουλος, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος άλλος είναι μέσα. Αυτό το κόμμα που το υποδιαμόρφωσε, δεν μπορώ να το μετρήσω το κόμμα του Τσίπρα. Αριστερή και δεξιή είναι κατά της Δύσης.
0: Ναι.
1: Αυτό ήρθε εκεί που Ρούμπιο. Κανονίστε. Εδώ είστε το κέντρο της Δύσης. Εσείς είστε, μάλλον, τα γεννητούργια της Δύσης. Εδώ έγιναν. Σαν να. Τέλος πάντων.
0: Στο διατάτσα τώρα, για να κλείσουμε, δηλαδή τι μας έμεινε από αυτή την επίσκεψη. Το πιο ουσιαστικό.
1: Μας έμεινε ότι θεωρείται ότι είμαστε ένας πάρα πολύ δυνατός και φυσικός εταίρος, ναι, τον οποίο μας το έχουν και βέβαια αναλόγως έχουμε και το ρόλο μας. Γιατί και F-35 θα πάρουμε. Και θα, εδώ θα γίνει ο πρώτος διάδρομος,
0: δηλαδή,
1: κάθετος του LNG και τα λοιπά.
0: Βλέπεις να ενισχύεται η συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια
1: μόνο,
0: μετά.
1: Ναι, να σου, ναι, πω, μόνο που, ναι, νομίζω ότι ο Ρούμπιο νομίζει, ναι, ότι, ναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει επίγνωση. Γιατί λέει πόσο καλή εταίροι είμαστε, πόσο κοντά είναι η Ελλάδα με την Αμερική. Και είναι αυτό που είπες προηγουμένως εσύ, παρατήρηση. Ότι κοντά είναι αυτή η κατάσταση που υπάρχει τώρα.
0: Τώρα.
1: Βέβαια. Θα μου πεις και όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και ανέβηκε πάνω, έκανε καμιά αντιαμερικανική πολιτική? Όχι. Για το Μοράλες μίλαγε, για τη Βενεζουέλα, για τον λίγο κομμουνισμό, λίγο καμιά μπηχτή. Μόλις πήγε με τον Τραμπ, είναι λίγο διαβολικός, αλλά είναι πολύ εξαιρετικός, λέει. Συμφωνίες όλες Αλεξανδρούπολη, επί Τσίπρα γίνανε. Θέλω να πω ότι άλλο τι λες έξω και άλλο τι κάνεις. Μέχρι ενός σημείου.
0: Και σε ποια θέση είσαι.
1: Ναι, μέχρι ενός σημείου.
0: Και σε ποια θέση παίζει ρόλο. Κάποια αν είσαι στιγμή... στην αντιπολίτευση, αν είσαι στην κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά και το τι λες.
0: Και το τι λες.
1: Και το τι πάει, ναι, παρά έξω. Γιατί, ναι, είμαστε στην εποχή της επικοινωνίας. Βλέπεις, το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία στρατιωτικά κερδίζει κτλ. Μετά το αυτό που έγινε την 7η Οκτωβρίου, έχασε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχασε. Είναι ιτημένο στο επίπεδο των εντυπώσεων. Κοίτα τα παιδιά, την νεολαία, ας πούμε. Η νεολαία, η ελληνική. Άμα ακούν Ισραήλ, βγάζουν φλίκτενες. Άρα το έχει χάσει το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί είναι θέμα επικοινωνίας πια. Δεν είναι τι κάνεις, είναι τι μαθαίνει ο κόσμος ότι κάνεις πλέον.
0: Ναι. Είδες λοιπόν, τι σου έλεγα προηγουμένως, ότι μονοπόλησε την επικαιρότητα. Η επίσκεψη λοιπόν αυτή, δύο θέματα παίζουν στην επικαιρότητα. Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Και
0: ο Καρβέλας, το κατάλαβα.
1: Και ο Καρβέλας. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Είσαι μέσα στο μυαλό μου, Γιάννη. Αυτό... Μου διαβάζει το μυαλό, Γιάννη.
1: Ναι, είμαι ο Δόκτωρ Έξ από τους X-Men. Έχω και την καράφλα. Λοιπόν, ναι, Καρβέλας Βύση. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, εσύ πώς το ζεις αυτό, να πες μου. Πώς το βλέπεις? Είναι αυτό που λέμε το τυρί κουμπάρε. Ο κόσμος καίγεται και εδώ στην Ελλάδα ο Καρβέλας με τη Βύση.
0: Κοίταξε να δεις κάτι, θες να σου πω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που όλα είναι εμπόριο πλέον, γιατί τα τραγούδια τώρα αυτά, μη γελιόμαστε, εμπορικά είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όταν λοιπόν κάνεις εμπόριο, Γιαννάκη μου, κάποια στιγμή θέλοντας και μη, φτάνεις και στο οικονομικό. Ναι. Δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μπράβο. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Ίσως είναι και θεία δίκη. Κατά κάποιο τρόπο. Ίσως στην τελευταία, νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα ξανακάνει άλλη ανάλογη συναυλία η Δύση αυτή τη τάξη, δηλαδή 100.000 ανθρώπων. Δεν ξέρω, μπορεί να ξανακάνει κιόλας. Λοιπόν, σε αυτή τη συναυλία τελικά βγήκαν στην επιφάνεια όλα αυτά που κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις, από κάτω λίγο και ψέχνουν αυτές οι σχέσεις, οι περίεργες, τα δικαιώματα, σούπα, μούπες, πόσα ήθελες. 1,5 εκατομμύριο, λέει, ήθελε ο Καρβέλας, δεν το πήρε. Πήρε 300 χιλιάρικα όμως για τα δικαιώματα. Θα κατεβάσω τις ασφάλειες, δεν θα ξαναμπεί κανένα.
0: Καλά, γιατί δεν πρέπει να πάρει τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, πρέπει να πάρει, αλλά. Πρόσεξε, μόλις είπε ότι θα κατεβάσω τις ασφάλειες και δεν θα ξαναμπεί κανένα τραγούδι μου, εκεί πρέπει να σφίξαν τα γάλατα. Γιατί ειδικά η Βύση, αν δεν πει τραγούδια του Καρβέλα, τι θα πει.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλα τραγούδια. Δεν
0: ξέρω,
1: άλλον
0: μπορεί
1: κανένα
0: να προκύψουν. Πού να ξέρω.
1: Από ό,τι διάβαζα δεν είναι. 400 τραγούδια του Καρβέλα έχει πει.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Δεν έχει πει άλλους συνθέτες. Τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ. Να έχει κάποιο και δεν το ξέρω, δεν είμαι και ειδικός. Αλλά αυτό είναι αυτό που λέγαμε. Ρανά. Μια showbiz. Μακαρίτσου Μαζονάκης, ας πούμε. Έχει μια γκάμα τραγουδιών. Αυτό ήταν. Δηλαδή, λέμε, ένας μεγάλος τραγουδιστής σε 15 χρόνια, ποιο τραγούδι θα τραγουδάς? Μια γκάμα τραγουδιών από συνθέτες, ανθρώπους που είναι κάτι παρέες, ένας τα φτιάχνει, ένας τα τραγουδάει Και αυτό κάνα δύο-τρεις τα προβάλλουν στην τηλεόραση. Μετά τα παίρνει η δισκογραφική εταιρεία.
0: Ναι, θες να πεις δηλαδή ότι κυκλοφορούν μόνο εμπορικά
1: συγκεκριμένο έτσι, πράγμα θέλω
0: τραγούδια τα οποία μετά από 5-10 χρόνια δεν τα θυμάται κανείς.
1: Όχι μόνο εμπορικά, με μια συγκεκριμένη αισθητική. Δηλαδή Λίνα Νικολακοπούλου και Σταμάτης Κραουνάκης. Που ήταν, ας πούμε ότι είναι και ποιοτική, γιατί ο Κραουνάκης παίζει και σοβαρή μουσική. Ναι, αλλά ήταν όλα τα τραγούδια, τα ψυχοψιθυρίζαν με τραγούδια και ήταν από δύο ανθρώπους. Δεν υπήρχε μια γκάμα. Παρέες εδώ, ξέρεις, το Κολονάκι αράζουν αυτοί. Ο Κολονάκι, Εξάρχεια, από εδώ, από εκεί. Ναι. Ο Φίβος, ο Αδελιβουργιάς. Είναι και άλλοι. Είναι και οι καλλιτέχνες που έχουν ανησυχίες. Είναι αριστεροί. Η φθήνη με τις ανησυχίες είναι πιο ωραία. Είναι λίγο πιο έτσι σαν το προφητερόλ. Λαούτα μέσα, πας, κάνεις συναυλία. Γιανού, πώς το είναι το τύπο εκείνο εκεί, ο Σεούλης. Πες τον ημωρά. Ναι, τα βέλετε.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που κυκλοφορεί τόσο...
1: το λαούτο, κάτσε, περίμενε. Ανακάτε με και λίγο τη ελληνική παράδοση. Σε όλα αυτά μαζί.
0: Ναι.
1: Και 6-7 παρέες οι οποίες έχουν όλο και την αυτό και τις εκπομπές και το τραγούδι και το στίχο και το τι θα πει ο στίχος. Βασικό και αυτό. Βασικό και αυτό. Έτσι δεν. Λοιπόν, εν ολίγης παρεούλες. Όπως είναι και στο χώρο μας, Ανά μου.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Όμως έχουμε και ευθύνη εμείς. Εμείς.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, ακούμε τέτοια τραγούδια και αυτοί αφού βλέπουν ότι αυτά έχουν απήχηση.
1: Ναι. Έτσι είναι αυτό... ή το διαμορφώνουν αυτοί. Η χαζομάρα του Έλληνα που στην ελληνική τηλεόραση έγινε επειδή είναι ο Έλληνας χαζός.
0: Α, θες να
1: πεις
0: δεν υπάρχουν επιλογές αυτό λέει. Δεν κοιτάξει, κυκλοφορούν και άλλα τραγούδια τα οποία δεν είναι εμπορικά.
1: Λέω μήπως
0: το διαμορφώνει. Μην το αντικούμε λίγο.
1: Πώς δεν είναι εμπορικά, τι εννοείς, ποια δεν είναι. Αυτά που δεν είναι εμπορικά δεν τα ξέρει κανένα.
0: Αυτό λέω, αυτό είναι. Αφού δεν τα ακούν, αυτό λέω εγώ.
1: Εσύ λέμε τελικά ποια γίνονται επιτυχία, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Θα πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, ο Λέξ ας πούμε. Ο Λέξ είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, που με ένα μαγικό τρόπο λέει θα κάνω συναυλία και μαζεύω 80.000 άνθρωποι. Γιατί είναι άλλο είδος μουσικής εκεί. Είναι μια κουλτούρα της νεολαίας. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Τώρα, αν είναι η μουσική αυτή, έχω μεγάλη αμφιβολία. Και αν είναι ποιήση όλο αυτό, ή είναι ρήμα. Αυτά για μένα. Η μουσική είναι μουσική. Η ποιήση είναι ποιήση. Ναι. Τώρα αυτά τα κάτι που έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια, επειδή κάποιοι παγκοσμίως δεν μπορούν να κάνουν μουσική και κάνουν στυλ,
0: ναι.
1: Το ξεπατικώνουμε κι εμείς.
0: Πάντως είναι και επιτυχία τώρα αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή και οι ράπερ βάζουν ένα μήνυμα στο Instagram, στο Facebook, θα απόψε, αύριο θα κάνουμε μια συναυλία και μαζεύονται χιλιάδες κόσμο.
1: Και τραγουδάνε για τις τατάνες και τα λεφτά και τα αμάξια και τα πυροβολήματα και τα αυτά. Παμείς δεν είναι όλοι ράπ έτσι. Ναι. Να μην τα τυλίγω όλα σε μια λαδόκολα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και προβληματισμούς. Αυτό και η νεολαία δεν πάει μόνο σε χαζούς και όλα αυτά έχουν εξαιρέσεις, θέλω να πω. Ρε,
0: ναι, δηλαδή τώρα τι θες να πεις, ότι
1: θέλω να πω
0: ότι είναι εμπορικά τραγούδια. Θέλεις...
1: Μας ψεκάζουν.
0: Μας ψεκάζουν. Λοιπόν, έλεγα ότι επειδή δηλαδή είναι εμπορικά αυτά τα τραγούδια, πάει να πει ότι δεν αξίζει βύση. Δηλαδή, δεν θεωρείς το γεγονός και ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία ότι κατορθώνει τόσα χρόνια να είναι στην επικαιρότητα. Να την προτιμά ο κόσμος, να ακούει τα τραγούδια.
1: Καλά, στην επικαιρότητα είναι και ο Μητσοτάκης.
0: Τι συγκρίνεις.
1: Τον ακούσουμε να τραγουδάει. Όχι, η επικαιρότητα.
0: Ο Μητσοτάκης είναι πόσα, 7 χρόνια, πόσα είναι.
1: Ναι, ρε, εντάξει, η οικογένεια όμως είναι πολλά χρόνια.
0: Α, οικογένεια.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, με πού παντρεύω. Να πούμε κανένα που είναι πιο συμπαθή στο λαό, τον ανυπέρβλητο, τον αδάμαστο λαό. Λοιπόν, να σε ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Να είσαι, είμαστε πολλοί. Είμαστε πολλοί, λέει. Πώς τα λες όλα αυτά, αφού οι πολλοί προτιμούν αυτό. Δεν είναι κριτήριο οι πολλοί.
0: Ναι.
1: Είδες, κάποτε συζητάγαμε όταν η τηλεόραση ήταν στις δόξεις του, αν οι Έλληνες αποβλακώθηκαν από την τηλεόραση. Γιατί είναι λαός τέτοιος ή τους αποβλάκωσε τηλεόραση συνειδητά, δηλαδή τους πήγε προς τα εκεί.
0: Ναι, δεν έχει και άδικο. Όταν για παράδειγμα λένε Βύση, δεν τα μπει, τα ακούσα. Να ακούνε Μητσοτάκι, πα στην κάλπη.
1: Όταν έρχεται.
0: Και λες αυτόν θα ψηφίσω.
1: Ναι, όταν έρχεται,
0: μα, καταρχήν μπράβο, φαίνεται και στις εκλογές, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πόσα αναγνωρισμένα πρόσωπα της τηλεόρασης κατεβαίνουν
1: στις
0: εκλογές. Και βλέπεις ότι καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.
1: Όχι μόνο εδώ.
0: Δηλαδή τους ξέρουν αυτούς και τους ψηφίζουν.
1: Έχουν ακούσει. Έχουν ακούσει. Φτάνει να
0: έχει
1: ακούσει.
0: Και... Έχουν δει τηλεόραση, μπορεί να κάνει ένας ένα lifestyle.
1: Εδώ βγήκε η Τσιτσιολίνα κάποτε. Βγήκε η Τσιτσιολίνα κάποτε.
0: Βουλευτή
1: στην Ιταλία. Τι ήταν η Τσιτσιολίνα, πορνό γύρναγε. Είναι μπροστά η Ιταλία που είμαστε τέτοια θέματα. Κατάλαβε. Δηλαδή βγήκε.
0: Γιατί ήταν είναι 9 παρά 10 η ώρα.
1: Τι θε, το κλείσουμε. Τι θε, να φύγουμε. Τι?
0: Εδώ έχουμε κόκκινο λαμπάκι.
1: Α, επειδή είπα τη λέξη πορνό, τι είναι, δεν είναι βρισιά το πορνό, εσύ. Είναι μουσική, βιομηχανία, κινηματογραφική. Ναι, βγήκε βουλευτής. Και αυτά μόνο, γιατί κι άλλοι θα βγουν, δεν είναι εκεί το.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
1: Ναι, το πολύ είναι πολύ. Τι, εκεί μύγες είναι πολλές. Ναι, ξέρεις ότι αντιστοιχούν 17 εκατομμύρια μύγες σε κάθε άνθρωπο.
0: Ορίστε.
1: Σε κάθε άνθρωπο πάνω στη γη του αντιστοιχούν 17 εκατομμύρια μύγες.
0: Τώρα έξι... αυτό πώς το συνδέεις, για πες μου λίγο.
1: Το συνδέει γιατί λέμε είναι πολύ. Τι πολύ, και οι Τούρκοι είναι πολύ, και οι μύγες είναι πολλές. Και οι Κινέζοι είναι πολύ. Τι κάνουν τώρα. Και το πολύ σου λέει ο άλλος, μα αντιστρατεύεσαι αυτό που λένε οι πολλοί. Ναι, βεβαίως. Έχουν όλοι άδικο. Δεν κατάλαβες τι λέω.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Μπράβο, αυτό λέμε. Και αυτό διαμορφώνεται από τάσεις, από παρέες, από, από πολιτικές, έτσι, από ανθρώπους που βλέπουν πού θα πάει το πράγμα. Το ίδιο είναι και στην πολιτική. Το ίδιο είναι και στις τέχνες, εννοείται, ειδικά στη μουσική. Στη μόδα. Μόδα. Βλέπεις, φοράνε, είναι όλοι, ξέρω εγώ.
0: Να βγάζει ένας σχεδιαστής μια βλακεία, ένα φόρμα, ξέρω εγώ, ένα κουστούμι, οτιδήποτε. Και επειδή μπορεί να είναι. Τι να πω το άμεμε, λέω το άμεμε.
1: Πες τον καλό μου, είναι ένας
0: οποίος. Ποιον, ποιο.
1: Αυτό που είναι στο talent show.
0: Ποιος.
1: Ο γνωστός που πήγε και φυλακή.
0: Ποιος, βέβαια.
1: Πώς τον λένε, μωρέ, τώρα, μωρέ. Μην με τρελαίνει τώρα που κυκλοφοράει που είναι σαν την Άρτα με τα Γιάννενα. Που έχει κάτι καλή μάφια πάνω, κάτι πουλια, κάτι φορέματα, κάτι τον Αυγερινό πάνω.
0: Δεν ξέρω ποιον λες, μου διαφέρει.
1: Το κολλή, ρε, είναι δυνατόν τώρα. Ο οποίος είναι και περιπτωσάρα, είναι και ωραίος τύπος. Αλλά κάποια στιγμή αυτό που φοράει δεν μπορεί να το φορέσει, έτσι δεν είναι. Άμα το πούν οι γνωστοί αυτοί
0: τη
1: μόδα, θα το φορέσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Θα βγει έξω από τον Πατριάρχη, μια, κάτι εδώ μπροστά, κάτι, κοσμήματα, κάτι αυτά. Θέλω να πω ότι δεν είναι δικιά σου η πρωτοβουλία. Ειδικά το, άμα δεις πως γεννιούνται οι μόδες, είναι το ίδιο. Κάτι παρέες, κάτι κραουνάκιδες πέρα στο Λος Άντζελες, φοράνε αυτό και μετά πρέπει να το φορέσουν όλοι υποχρεωτικά. Είναι άνθρωποι πάνω στους οποίους εφαρμόζεται τι θα φορέσει ο κόσμος όλος.
0: Εσύ κοιτάς τη μόδα το πρωί που ντύνεσαι και έρχεσαι εδώ.
1: Εγώ ένα παντελόνι φοράω και μια μπλούζα και φεύγω. Ένα παντελόνι και μια μπλούζα.
0: Γι' αυτό.
1: Τι δεν φορέσω. Τι να ντυθώ. Πρέπει να ντυθώ με σμόκιν εδώ.
0: Γιατί να φορέσει μια μπλούζα και να μην ακολουθεί τη μόδα.
1: Φαντάζεσαι αυτό με γραβάτα εδώ το πρωί. Έτσι, πρωί έτσι, το
0: τα γραβάτα είναι το λιγότερο.
1: Να σκάσω λίγο κουστούμια.
0: Μην έρθει με κανένα καρό.
1: Χαρτοφύλακα. Και να αναρωτιέσαι γιατί είμαι έτσι. Δεν θα αναρωτιέσαι. Να πει πως είναι έτσι ο Καραγκιόζης. Θα πει οπότε.
0: Όχι, δεν θα πω. Θα πω όπλα, κάτι έχει πάθει ο Γιάννης.
1: Δεν μου λες κανένα τοπικό έχουμε να πούμε στον Κοσμάκη τίποτα.
0: Ξέρω, κανένα αθλητικό θέλω να μου πεις. Γιάννη, έχεις καιρό να μου πεις αθλητικά. Τι γίνεται με τον Πανετολικό, πού είναι, ακόμη άδεια έχουνε.
1: Όλοι άδεια έχουνε.
0: Τι κάνουνε.
1: Θα παίξουν την Κυριακή από ό,τι ξέρω.
0: Όχι, παίζουνε.
1: Ναι, νομίζω.
0: Θα πάμε.
1: Επανέναξη του, ναι. Και την άλλη Κυριακή.
0: Όλο ναι, μου λες, ποτέ δεν με έχεις πάρει να πάω στον Πανετολικό.
1: Την άλλη Κυριακή παίζει με τον Ολυμπιακό εδώ νομίζω. Την επόμενη Κυριακή. Αυτή τώρα παίζει. Πού παίζει, ρε εσύ, που κρεμαστήκαμε στον αέρα. Βάλει μου μουσική να ψάξω που παίζει ο Πανετολικός, ρε.
0: Λοιπόν, εγώ τον βρήκα πρώτη.
1: Ναι, με την Κηφισιά, σωστά.
0: Ναι.
1: Ως φιλοξενούμενος, βέβαια, και η Κηφισιά χρησιμοποιεί το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Και έχουμε και εισιτήρια, λέει.
1: Έχουν πάρει εισιτήρια να πάνε Πανετολική. Νομίζω ναι, θα πάνε.
0: 700 εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λέει, να δώσουν και άλλα.
1: Άρα, γιατί ποιο θα πάνε, Κηφισιώτες, αφού δεν πάνε στο γήπεδο.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Δεν πάνε.
0: Εγώ έχω μια φιλή στην Κηφισιά, πάει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάει. Είναι στα 250 άτομα που πάνε. Κηφισιώτες, στην έδρα του μέσα οι άνθρωποι. Καλά, δεν έχουν και δική του έδρα. Δηλαδή δεν παίζουν την Κηφισιά. Όπω βλέπει, παίζουν τα γήπεδα άλλων.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν μαζεύονται. 500 άτομα, ξέρω εγώ, 1000.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί, μισή θα είναι. Μην είναι και παραπάνω του Πανετολικού. Αυτά που λες με τα αθλητικά. Με το κτέλ γίνεται κάτι με το κτέλ, το Καρπενή σε Αγρίνιο.
0: Σιγή ηχθείος, εγώ δεν έχω μάθει κάτι. Γιατί θες να πας Καρπενήσι.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Θα ήθελα να πάω να σου πω 5-6 μέρες το Καρπενήσι να ξεκουραστώ λίγο.
0: Να ωραία το Καρπενήσι.
1: Να αδειάσει το κεφάλι μου που λένε.
0: Να σου πω, είναι πάρα πολύ ωραίο το Καρπενήσι και ειδικά το καλοκαίρι πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Τα καταφέρνει.
1: Θέμα με τη σύνδεση εκεί πέρα, τη λεωφοριακή, έχουμε πάλι ζήτημα, δεν έχουν λεωφορεία.
0: Και από την ερχόμενη Δευτέρα, Γιάννη μου, δεν μπορεί να πα με το υπεραστικό κτέλ. Δεν μπορείς να πας.
1: Τι μου λες, δεν έχει πρόβλημα, τι άλλο να γίνει δηλαδή.
0: Δεν έχουμε καμία εξέλιξη, δηλαδή, δεν έχουμε τίποτα.
1: Α, δεν έχουμε τίποτα κοινό.
0: Έχει διακοπή κυκλοφορία. Θα παίρνεις το αυτοκίνητό σου, έχεις αυτοκίνητο να.
1: Ναι, έχω ένα ρημάδι αυτοκίνητο.
0: Έχει φύγει στο Καρπενήσι, πρέπει να πας με ένα 4x4. Καταφέραμε
1: να αγρίνει ο Καρπενήσι να μην έχουμε σύνδεση λεωφοριακή, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κατόρθωμα τώρα.
0: Ούτε οδική έχουμε, γιατί έχουμε οδική. Ναι.
1: Εντάξει, οδική πάει ένας δρόμος. Εδώ δεν έχουμε, δεν έχουμε μέσο μεταφοράς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Μπράβο μας. Και οι μισοί αγρινιώτες κατάγονται από την Βρετανία.
0: Ναι.
1: Η καταγωγή επότερη είναι από εκεί. Και καταφέραμε να μην έχουμε πια. Τι να πω, πραγματικά είναι αποκαρδιωτικό όμως, έτσι. Δηλαδή. Καθόμαστε και σχεδιάζουμε δρόμους, άξονες, για ποιον. Για ποιον τα σχεδιάζουμε. Αυτά εννοείται ότι έπρεπε να είναι για μας. Καταρχήν φθήνει και ο πληθυσμός τόσο πολύ που στο τέλος δεν είναι και κανένας να πάει πέρα δόθε. Είναι και αυτό. Αλλά καταλήξει, ας πούμε, τώρα είδες που γίνεται κουβέντα, αγρίνει ο Καρπενής, να φτιάξουμε το δρόμο. Δεν φτιάξουμε, εδώ δεν υπάρχει, γιατί να τα πούμε όλα, πέρα από την κρατική, ας πούμε, αβελτηρία που δεν έχει βρει λύση ή αυτό ή το κτέλ. Για να μην υπάρχει και. Δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Δεν είναι και τα εισιτήρια τέτοια που θα έλεγε στα λεωφορεία ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε Αγρίνιο Καρπενήσι. Γιατί πάει κόσμος. Ναι. Πάνω απ' ότι δεν πάει και έρχεται κόσμος. Εκτός των άλλων.
0: Ναι, έγινε και μία ημερίδα εκεί στο Καρπενήσι πριν από 4-5 μέρες για το δημογραφικό. Και μάλιστα ο δήμαρχος συγκίνησε τους πάντες. Είναι και πολύ τέκνος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ο δήμαρχος εκεί Καρπενησίου για τη φθήνουσα πορεία. Και έτσι και του Δήμου Καρπενήσι, όπως και στους υπόλοιπους ορεινούς δήμους, έχουμε πολύ έτσι αυξημένα ποσοστά. Πόσο μας είπε, είχαμε την περασμένη εβδομάδα το Δήμαρχο Ξηρομέρου, το Γιάννη τον Τριανταφυλάκη, που ανέλαβε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, πρωτοβουλία. Έχει μια διαβούλευση ο Δήμος Ξηρομέρου και είπε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μείωση του πληθυσμού κατά 17-18, βαριά 20%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό. 20%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: 20% το τελευταίο διάστημα έτσι. Είναι να έχει χάσει.
0: Βέβαια,
1: μέσα
0: κάποιοι
1: σε 5
0: δήμοι
1: χρόνια.
0: Έχουν πάρει κάποια μέτρα. Δίνουν στα νέα ζευγάρια. Άλλο δήμο 1.000, άλλο 2.000, 3.000. Αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Δεν
0: νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα αυτό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι, με τόση ακρίβεια που υπάρχει σήμερα, μα πάρει 1.000 και 2.000.
1: Ναι.
0: Ούτε οι πάνες του μωρού για ένα χρόνο δεν είναι.
1: Ναι, θα πει κάποιος είναι η τάση, είναι
0: ναι.
1: Αυτό και αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Το να τα αφήσει την τάση και να δεις που θα πάει είναι ένας τρόπος σκέψης και αυτό. Τώρα, το να προσπαθείς να διατηρήσεις τα χωριά μας όπως τα ξέραμε, αυτό δεν γίνεται. Τα χωριά φτιάχτηκαν στα ορεινά και σε συγκεκριμένες συνθήκες, σε συγκεκριμένες εποχές, αλλά το να ερημώσουν ολόκληρες περιοχές. Γιατί δεν υπάρχει κάτι εκεί να γίνει, αυτό είναι εγκληματικό και είναι και. Πώς λένε, είναι λάθος. Δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος, λέει η μία αυτή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η ανάσχεση όταν θα χρειαστεί αυτό το πράγμα. Θα πει, δεν θα χρειαστεί, θα μαζευτούν όλες τις πόλεις. Και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, λένε κάποιοι. Ξέρεις και στην Ασία έτσι κάνουν. Άμα δεις και η Σιγκαπούρη έχουν φύγει όλοι και έχουν πάει και έχουν μπαίνουν σε μια πόλη.
0: Εντάξει, ο κόσμος, ναι. Κοίταξε να δεις. Αν πας για παράδειγμα στην Αθήνα. Και συναντηθείς με 50% το λέω καρνάνες. Όλοι θα σου πούνε ότι θέλουν να γυρίσουν.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι γιατί δεν γυρνάνε. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Δηλαδή θα πάει ένας στο Καρπενής, θα πάει ένας στο Θέρμο, θα πάει ένας στο Ξηρόμερο. Πες μου λοιπόν εσύ αν φύγεις από την Αθήνα ή στην Πάτρα που μένεις και πας να μείνεις εκεί. Στη γενέτειρά σου, στο Ξηρόμερο, στο Θέρμο. Τι ακριβώς θα κάνεις, για πες μου λίγο.
1: Αυτό είναι αυτό που λες, τίποτα.
0: Δεν ξέρεις και να τραγουδάς εσύ, Γιάννη μου, να στέλνεις τα τραγούδια σου.
1: Για ποιος θα τραγουδάω. Και άμα τραγουδάω, για ποιος θα τραγουδάω.
0: Όχι, θα τραγουδάς, θα στέλνεις τα τραγούδια, θα γίνονται επιτυχίες και θα έρχεται το χρήμα, λέω.
1: Μπορεί, παιδί μου, εντάξει. Πόσοι, όλοι θα τραγουδάμε, σε αυτή τη χώρα όλοι θα τραγουδάμε, όλοι θα ψήνουμε, όλοι θα.
0: Δεν ξέρεις, Γιάννη, τι σου επιφυλάσσει στο μέλλον, ειδικά εσένα.
1: Εντάξει, πρέπει κάτι να βγάλουμε, να κάνουμε μια παραγωγή, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όχι τραγουδιών. Κάτι πρέπει να βγάζεις, κάτι πρέπει να φτιάχνεις, κάτι πρέπει να καινοτομείς. Κάτι... Δηλαδή είναι και μια νοοτροπία, έτσι τη λένε. Άμα έχει ιατρείο σε ένα μέρος, πάει ο κόσμος. Δεν πάει άμα έχει ιατρείο. Πάει άμα έχει δουλειά να κάνεις.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Γιατί παλιότερα ο κόσμος έβαζε καπνά Έτσι. Ναι. Είχε κάποιες αγροτικές δουλειές.
1: Είχε ζώα, είχε ξέρω εγώ τι. Εντάξει, αυτά...
0: κτηνοτροφία και τα λοιπά.
1: Ξεπερνιούνται αυτά, γιατί δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, να περιμένεις να βάλεις ζώα τώρα αυτή την εποχή. Γιατί όμως να μην βάλεις και ζώα.
0: Γιατί να μην βάλεις και ζώα.
1: Το λέω. Γιατί να μην έχεις τα κατσίκια σου πάνω στο και τα αρνιά σου πάνω στο βουνό και να είσαι ένας παραγωγός αυτός. Και, όχι, και πολλοί άλλοι, ας πούμε. Αυτό μόνο θα γίνεται στα χωριά. Η απάντηση είναι όχι. Τώρα, γιατί πρέπει να ζεις, ας πούμε, στις πόλεις μαζεμένος και όχι πάνω στα χωριά, αυτό είναι μια τάση ευρύτερη, δεν έγινε μόνο σε εμάς.
0: Όχι, θα μπορούσαμε και να καλλιεργούμε, και ελιές να βάζουμε και άλλα πράγματα, αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν θέλουν κιόλας και τα νέα παιδιά να ασχοληθούν και με αυτό. Έτσι, βλέπεις όλα τα χωράφια είναι καλλιέργητα, οι ελιές πέφτουνε.
1: Ναι. Έτσι. Γιατί όταν ανεβαίνει...
0: Και εισάγουμε κάποια αγροτικά προϊόντα. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η κατάσταση.
1: Αυτό
0: θα
1: είναι φαινόμενο για όποιες κοινωνίες βγάζουν φράγκα και πάνε καλά. Μετά δεν θέλουν να πάνε να κάνουν αυτές τις δουλειές οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο οι ελληνικοί. Και οι γερμανικοί έτσι είναι. Και οι αραβικοί έτσι είναι. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι κανένα Σαουδάραβας ο οποίος κάνει τις δουλειές με τα χέρια. Έρχονται από αλλού. Από Ινδίες, από. Καλαβές. Όταν... Τι σημαίνει, πρέπει να δούμε. Είχαμε τρομερή ευμάρεια εδώ. Είχαμε τρομερή ευμάρεια και δεν το παραδεχόμαστε. Και η ευμάρεια βοήθησε πολύ να ερημώσουν όλα αυτά. Τώρα πρέπει να βάζεις τον κόσμο με μια καμπάνια δεκαετίας τουλάχιστον σε ένα άλλο τρίπ. Ότι πάει παιδιά αυτά. Θυμάσαι κάποτε μας λέγανε πρέπει να αποταμιεύουμε. Τώρα πρέπει να μας πούνε άλλα πράγματα. Πρέπει να πούν στον κόσμο άλλα πράγματα τι πρέπει να κάνει. Αυτά που μάθαμε τελείωσαν. Να έχει ταχυδρομείο, δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Και θα μείνει ο κόσμος. Κάνοντας τι, δουλεύοντας στο δημόσιο. Πάει αυτό, ξεχάστε το.
0: Μα δεν κάνουν ούτε προσλήψεις. Λοιπόν, πριν περάσουμε, Γιάννη μου, στη διακοπή, να πούμε ότι μαζί μας είναι τα καταστήματα, τα υποδήματα μάλλον Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο και η πιτσαρία Μάμα Μία, Σκόπα και Αρακίνθου Γονέα και μάλιστα ανοίγει από το μεσημέρι κοντά στο γυροκομείο, δεν είναι η Μάμα Μία, είπαμε.
1: Ναι.
0: Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε break.
2: Energy 94,2. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά. Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αναχώρησε για την Πορτογαλία ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων και Αττική Οδό. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκε η στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, J.D. Vance, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Περισσότερα στο enikos.gr.

0: 6 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 10 και σήμερα στα ραδιοφωνά σας υπάρχει θέμα η εκπομπή μας. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, μαζί μου στην κονσόλα του ήχους μουσικές επιλογές Μοχάμεντ Μιλάντη και φυσικά υποστηρικτές της εκπομπής μας η Τράπεζα Υπήρου, όπου περνά πλέον σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει το πρώτο της υποκατάστημα εδώ στο Αγρίνιο σε λίγες μέρες. Αν ψάχνετε αξιόπιστες λύσεις για την ανακαίνιση, τη συντήρηση, την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ή τη διαχείριση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, η Μεκάνικα Τεχνική Εταιρεία είναι δίπλα σας με εγγυημένη ποιότητα, σύγχρονες εφαρμογές και εξειδικευμένο προσωπικό. Αγίου Χριστοφόρου 5, η Τεχνική Εταιρεία Μεκάνικα και τηλέφωνο 2641-3-018-91. Μαζί μας και σήμερα ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο, εξειδίκευση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας και οικονομίας πληροφορικής. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, στην οδό Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, Νίκος Αγγελόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε λίγο έτσι κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω καλό κεφό σήμερα. Κακό κεφό μάλλον.
1: Θες να ξεκινήσουμε από το Σουμάχερ, από την Ιόνια εδώ.
0: Ναι, που, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε αυτό ακριβώς θα αναφερόμουν. Στην Ιόνια εδώ, πόσα έτρεχε ο κύριος, λέει. Με
1: 249 χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν. Μόνο, ασφαλώς το λέω ειρωνικά, 149 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Πραγματικά έδωσε και στην δημοσιότητα της.
0: Καλά τώρα. Τώρα έπιασε ένα θέμα. Υπάρχουν και κάποια σημεία που έχουν ένα όριο ταχύτητας. Τα 90 χιλιόμετρα των δρόμων είναι ταχείας κυκλοφορίας. Άστο τώρα, αυτό να μην το πιάσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έτρεχε με τόσα πολλά χιλιόμετρα, εντάξει, αυτό είναι κατακριτέο. Έτσι, και θα πέσει και καμπάνα, δεν θα πέσει καμπάνα.
1: Βαριά καμπάνα, όσο μόνο καμπάνα, δεν είναι μόνο τα διοικητικά πρόστιμα, είναι και το ποινικό που ακολουθεί. Διότι συνελήφθη ακριβώς. Ασφαλώς με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν χαρίζεται σε κανέναν και τίποτα, και καμπάνες είναι πάρα πολύ αυστηρές. Συνελήφθη να πούμε, πρόκειται για έναν 27χρονο, άλλο να πω, οδηγούσε αυτοκίνητο, μάλιστα τα στοιχεία αλλά και την φωτογραφία, το στιγμιότυπο από το ραντάρ της τροχίας κατά τη μέτρηση δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ελληνική αστυνομία. Μετρήθηκε με την συσκευή 249 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας, να πούμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο όπου πιάστηκε ο οδηγός ήταν 100 χιλιόμετρα, δηλαδή πήγαινε με σχεδόν διπλάσια ταχύτητα. Και βέβαια να πούμε ότι επειδή είναι η νομοθεσία τέτοια, το πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο είχε και οδηγούσε ο συλληφθής κατασχέθηκε. Πλέον κατάσχονται τα αυτοκίνητα και έχει μπλέξει τώρα για τα καλά. Βέβαια να πούμε ένα, καλά ξεμπερδέματα να το ευχηθούμε, γιατί πλέον είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχει να κάνει για να ξεμπλέξει, και σίγουρα θα το είχε μετανιώσει που είχε τέρμα το γκάζι και οδηγούσε σαν το χάρο στην Ιόνια εδώ, λίγο πριν να πούμε την περιοχή της Άρτας.
0: Ναι. Και πάμε τώρα σε μία περίπτωση που είχαμε, μία ακόμη δηλαδή, υπόθεση ναρκωτικών στην περιοχή του Μεσολογγίου. Για πες μας έτσι, γιατί είναι αρκετά σοβαρή αυτή η υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, διότι εδώ υπάρχουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για έναν δράστη, για υπόθεσεις ναρκωτικών σε χωριό στις Σινιάδες, να πούμε, Νανά. Συλλήφθη χθες το μεσημέρι από την δίωξη ναρκωτικών Μεσολογγίου ο άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών. Να πούμε ότι στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών οι αστυνομικοί της δίωξης πραγματοποίησαν έρευνα τόσο σε αγρόκτημα όσο και στο σπίτι του κατηγορούμενου στις Σινιάδες, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 4 δεντρίλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως τα 2 μέτρα και 40 εκατομμυριάδες, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 4 δεντρίλια κάναβης, το ύψος των οποίων έφτανε

0: αυτή είχε φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη. Άλλη είναι αντιμετώπιση ποινικά, αν δούμε σε κάποιον, για παράδειγμα, μια γλάστρα κάναβης. Mm-hmm. Άλλο να το βρουν κάποιον δεδρύλια, όπως το συγκεκριμένο, που είχαν φτάσει 2,5 μέτρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε και για την Ιόνια Οδό και για ναρκωτικά, να πούμε ότι είχαμε και μια σύλληψη προχθές το βράδυ στην Ιόνια Οδό από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Συνελήφθη ένας άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,2 γραμμάρια κοκαίνης. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στο χώρο της υγείας. Είναι, εντάξει, γνωστά τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Μεσολογγίου και το νοσοκομείο του Αγρινίου. Θα επικεντρωθούμε λίγο στο Μεσολόγγι, μιας και το ζήτημα της υποστελέχωσης είναι ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, που επανέρχεται αυτή τη φορά με ιδιαίτερη ένταση. Έλλειψη σε γιατρούς, νοσηλευτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό, εργαζόμενοι που καλούνται καθημερινά να καλύψουν αυξημένες ανάγκες, και ένα νοσοκομείο που πρέπει να συνεχίσει, βεβαίως, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, να εξυπηρετεί με ασφάλεια τους πολίτες μιας ολόκληρης περιοχής. Μάλιστα, χθες, με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, υπήρξε συνάντηση με τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, θέτοντας στο τραπέζι όλα αυτά τα προβλήματα και ζητώντας άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου, κυρίως σε ιατρικό προσωπικό. Από την πλευρά της 6ης, είπε, υπήρξε δέσμευση ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Το ερώτημα, βέβαια, είναι τι μπορεί να γίνει στην πράξη, πόσο άμεσα μπορούν να καλυφθούν τα κενά και ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Για να πάρουμε απαντήσεις, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος, βέβαια, συμμετείχε έτσι στην χθεσινή συνάντηση. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Energy.
2: Καλημέρα, κυρία Θεοδωροπούλου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή τη χθεσινή, λοιπόν, συνάντηση, κύριε Καραγκούνη. Τι ακριβώς θέσατε στο διοικητή της 6ης ΥΠΕ και κυρίως με τι απαντήσεις φύγατε από το τραπέζι?
2: Είχαμε συνάντηση χθες το σωματείο μας με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Του θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Μεσολογγίου, κυρίως στην υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι τραγική. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αισιολόγο,
1: ναι,
2: στο νοσοκομείο μας. Mm-hmm. Δεν έχουμε καθόλου ακτινολόγο. Έχουμε, δηλαδή, ακτινολόγο μόνο, μία ακτινολόγο μετακινούμενη από το Αγρίνιο. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά.
1: Ναι, είναι σοβαρά προβλήματα και δημιουργούν οι ελλείψεις αυτές προβλήματα και σε άλλα τμήματα, έτσι. Και
2: προφανώς
1: χρειάζεται να μεταφέρονται οι ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία. Είναι πολύ τραγική. Δώστε μας έτσι συνολικά.
2: Διακομίζονται τα περιστατικά, ναι, όταν, ναι, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος, όταν δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος. Γιατί δεν εφημερεύει όλο το μήνα ο αναισθησιολόγος. 7 μέρες, 8 μέρες το μήνα εφημερεύει.
1: Ναι.
2: Ακτινολόγο, όταν δεν έχει, ναι, όταν δεν έχεις ακτινολόγο, τα περιστατικά φεύγουν για το Αγρίνιο ή για την Πάτρα.
1: Ναι. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, δηλαδή, υπάρχουν κλινικές τμήματα που θα λέγαμε ότι...
2: Αναισθησιολόγος
1: είναι το πιο σημαντικό.
2: Αναισθησιολόγος και ακτινολόγος. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας.
1: Αυτό αναγκάζει έτσι να περιορίσει και τη λειτουργία του, έτσι, λόγω της έλλειψης προσωπικού. Είναι δεδομένο αυτό κάποιες μέρες το μήνα. Οι εφημερίες, φαντάζομαι, κύριε Καραγκούνη, δεν θα βγαίνουν. Έτσι.
2: Οι εφημερίες δεν βγαίνουν, δεν καλύπτονται οι εφημερίες. Δεν καλύπτονται ούτε αναισθησιολογικά ούτε ακτινολογικά όλο,
1: ναι,
2: το μήνα.
1: Ναι. Η εικόνα με το νοσηλευτικό προσωπικό πώς είναι? Είναι ίδιο, δηλαδή, είναι και εκεί επιβαρημένη η κατάσταση?
2: Έχουμε και εκεί ελλείψεις, όχι τόσο μεγάλες. Ναι. Αλλά χρειάζεται να προσληφθούν και εκεί ο κόσμος. Τώρα περιμένουμε, άνοιξαν οι πίνακες για το επικουρικό προσωπικό, για νοσηλευτικό και διοικητικό δηλαδή. Θα έρθουν κάποια άτομα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή, που μιλάμε, πόσες οργανικές θέσεις είναι κενές αυτή τη στιγμή?
2: Κενές είναι 10, νομίζω, για νοσηλευτικό.
1: Ναι.
2: Νοσηλευτικό. Mm-hmm. Για ιατρικό είναι 30 θέσεις κενές.
1: 30 κενές θέσεις.
2: Ο οργανισμός, ο παλιός οργανισμός,

0: γιατί τώρα περιμένουμε, είναι στα χαρτιά οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων, ναι, που θα γίνουν από το νέο έτος και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Με τον παλιό οργανισμό, οι οργανικές θέσεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων είναι 48. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούν 18 γιατροί μόνο.
1: Αυτή είναι, νομίζω πρέπει να είναι η χειρότερη στιγμή, χρονική περίοδο
0: του νοσοκομείου, βέβαια, βέβαια.
1: Από τους 48 γιατρούς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι μόνο 18.
0: 18 μόνιμοι γιατροί. 18 μόνιμοι γιατροί.
1: Ναι. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολίτες που μας ακούν. Ένας πολίτης αυτή τη στιγμή που μας ακούει και θα χρειαστεί σήμερα, λέω εγώ, το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Μπορεί να αισθάνεται ότι θα εξυπηρετηθεί με ασφάλεια, κύριε Καραγκούλη?
0: Θα εξυπηρετηθεί με ασφάλεια, γιατί οι γιατροί μας όλο αυτό τον καιρό που υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, αυτή η υποστελέχωση, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και εξυπηρετούν όλο τον κόσμο. Τα χειρουργεία βγαίνουν κανονικά, οι κλινικές είναι γεμάτες, εξυπηρετείται άφθογα. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι χρειαζόμαστε επιγόντως γιατρούς, γενικούς γιατρούς για τα επίγοντα, γιατρούς για να πλαισιώσουν τα επίγοντα περιστατικά, το τμήμα των επιγόντων περιστατικών.
1: Ναι.
0: Που εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Εγώ πάντως, κύριε Καραγκούνη, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν, δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενήσετε στην εκπομπή μου. Έτσι, έχετε πάρα πολύ καιρό που έχετε επισημάνει αυτές τις ελλείψεις και αντί να καλυφθούν κάποια κενά, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται οι γιατροί. Δεν βάζουν τα χαρτιά. Δεν προκυρήσονται οι θέσεις. Αυτές οι θέσεις, οι λίγες. Γιατί λίγες προκυρήσονται, κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί όμως δεν βάζουν τα χαρτιά τους να έρθουν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και γενικά στα υπαρχιακά νοσοκομεία.
1: Δεν θέλουν δηλαδή. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να βρουν. Βέβαια, έχουν υπάρξει κάποια κίνητρα. Έχουν υπάρξει και αυξήσεις στο μισθό τους και τα λοιπά και σε κάποιες άλλες περιοχές. Νομίζω εκεί και ο Δήμος Μεσολογγίου. Δεν ξέρω.
0: Ο Δήμος έχει δώσει 500 δίνει 500.
1: Και 500 ευρώ.
0: Γιατρό νεοδιοριζόμενο έρθει στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν θέλουν να έρθουν.
0: Δεν έρχονται.
1: Ο διοικητής τι σας είπε ακριβώς?
0: Ο διοικητής μας άκουσε, έγινε σε καλό κλίμα η συνάντηση.
1: Ναι.
0: Θα προσπαθήσει να βρει λύσεις. Αυτό μας είπε. Ναι. Θα προσπαθήσει να βρει λύσεις.
1: Ναι. Πέρα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχουν προβλήματα καθόλου και με τον εξοπλισμό εκεί στο νοσοκομείο?
0: Όχι. Είμαστε,
1: ναι. Αυτό είναι, τουλάχιστον σε αυτό είναι θετικό να μην υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Ναι. Η σχέση των δύο νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, θέλω να πω όσον αφορά τις μεταφορές.
0: Έχουμε αποδεσμευτεί βέβαια, είμαστε δύο ξεχωριστά νοσοκομεία πλέον.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι άρρηστες οι σχέσεις μας.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με το Αγρινίου.
1: Όχι, δεν το λέω αυτό, δεν το λέω υπό αυτή την έννοια. Θέλω να πω, όταν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, θέλω να πω προσπαθεί το ένα νοσοκομείο.
0: Ναι. Οι ελλείψεις υπάρχουν και στο νοσοκομείο Αγρινίου.
1: Και στο νοσοκομείο.
0: Εξίσου ίδιες με το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Καταλάβατε. Υπάρχουν και εκεί ελλείψεις.
1: Και τι θα γίνει όμως όταν δεν υπάρχει και ενδιαφέρον? Εσείς δηλαδή όταν μιλήσατε με τον κύριο διοικητή, φαντάζομαι αυτό θα σας είπε, που μας μεταφέρετε και εμάς, ότι εντάξει, προκυρήσονται κάποιες θέσεις αλλά δεν θέλουν να έρθουν οι γιατροί. Ωραία, αν δεν θέλει κανένας γιατρός να έρθει, τι θα γίνει? Θα μείνουν δηλαδή τα νοσοκομεία χωρίς ιατρικό προσωπικό?
0: Προσπαθούν τώρα, η διοίκηση είπε, το Υπουργείο, με διάφορους τρόπους, πούμε, να φέρνουν ιδιότητες μέσα με μπλοκάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν γιατί να έρθουν μόνιμα στο νοσοκομείο.
1: Και εντάξει, και ένας αναισθησιολόγος που μας είπατε κι εσείς, εντάξει, θα μπορούσε.
0: Ψάχνουμε τώρα να βρούμε αναισθησιολόγο με μπλοκάκι να έρθει στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν μόνιμοι. Αλλά δεν γίνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, το κράτος να δώσει κίνητρα στους γιατρούς να έρθουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Ναι, σωστά.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, εσείς θα επανέλθετε, δηλαδή τι χρονικό έτσι περιθώριο δίνετε? Και νομίζω ότι στο θέμα αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι και οι βουλευτές μας εδώ να βοηθήσουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εσείς σαν σωματείο, που εντάξει δεν το κάνουν και εύκολα τα σωματεία, ναι. Εγώ τόσα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ δεν παίρνουν εύκολα πρωτοβουλία να πάνε, ναι, στον διοικητή της έκτης ΥΠΕ. Συνήθως αυτή είναι μια πρωτοβουλία που την λαμβάνουν οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι, εν πάση περιπτώσει, άρα είναι τιμητικό για σας, έτσι, που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, και σε αυτόν τον αγώνα που δίνετε κι εσείς.
0: Βέβαια. Θα πρέπει να βρεθεί άμεσα, κυρία Θεοδωροπούλου, θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση με τον με αναισθησιολόγο και ακτινολόγο.
1: Ναι, ναι. Είναι...
0: Θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, εμείς θα ξανασχοληθούμε, θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα, θα το παρακολουθούμε, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό έτσι το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραγκούνη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου πριν από λίγες μέρες είχε μιλήσει για περαιτέρω αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι από τις 48 τον αριθμό έτσι θέσεις που θα έπρεπε να υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου είναι μόλις 18 γιατροί. Τι να κάνουν δηλαδή αυτοί οι γιατροί, τι να πρωτοκάνουν αυτοί οι γιατροί, πότε να πάρουν το ρεπό τους, πότε να κάνουν τη βάρδια τους, πότε να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν, και οι δήμαρχοι και οι βουλευτές και οι φορείς, να πάρουμε λίγο πάνω μας την κατάσταση, γιατί δεν είναι ότι θα φύγουν από το Μεσολόγγι και θα έρθουν στο Αγρίνιο να εξυπηρετηθούν. Και εδώ υπάρχει υποστελέχωση και μάλιστα είναι τραγική η κατάσταση και στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Είδατε τι έγινε πριν λίγες μέρες με το ατύχημα που είχαμε στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, με τον νεαρό οδηγό που, επειδή δεν υπήρχε νευροχειρούργος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στην Άρτα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, έτσι, εδώ κινδυνεύει η ίδια μας η ζωή. Λοιπόν, καλό είναι να ασχολούμαστε και με τους δρόμους και με έργα και, αλλά η υγεία νομίζω ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους. Εν τω μεταξύ, μιας και είμαστε στο χώρο της υγείας, να πούμε ότι και τα κέντρα υγείας Θέρμου και Αμφιλοχίας επισκέφθηκε ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, ο Θανάσης ο Παπαθανάσης, όπου είδε από κοντά τις εργασίες που βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης για την κτηριακή αναβάθμιση των δύο μονάδων. Οι δύο δομές έχουν ενταχθεί, να πούμε, κυρίες και κύριοι, σε έργα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνησης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν βεβαίως στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και στη δημιουργία καταλληλότερων χώρων για ασθενείς και εργαζομένους. Το Κέντρο Υγείας Θέρμου, για παράδειγμα, το έργο έχει συνολική δαπάνη 1,5 εκατομμύρια ευρώ, αφορά την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση της μονάδας. Στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, επίσης, για την ανακαίνιση και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση δαπανήθηκε το ίδιο ποσό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον η μονάδα έχει ενισχυθεί και με νέο διφασικό απεινιδωτή, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Να πούμε ότι στο ευρύτερο πρόγραμμα κτηριακής ενεργειακής λειτουργικής αναβάθμισης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνονται επίσης τα κέντρα υγείας Ναυπάκτου, Βόνιτσας και Χαλκιόπουλου, ενώ παράλληλα στα κέντρα υγείας Ετωλικού, Αστακού, Κατούνας και Μύτικα προβλέπονται παρεμβάσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη ιατρείων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων. Και αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση, ας μεριμνήσουν λοιπόν να μπορεί να υπάρχει και το έμψυχο προσωπικό, να υπάρχουν και οι γιατροί για να μπορούν να εξυπηρετούν και στα χωριά, έτσι, τους πολίτες. Βέβαια, θα μου πείτε, όταν τα δύο κεντρικά και μεγάλα νοσοκομεία του νομού, του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, υπάρχουν τόσες ελλείψεις, μπορεί να βρεθεί νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για τα κέντρα υγείας? Λίγο δύσκολο μου φαίνεται.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: 31 λεπτά και Ζακύρη μετά τις 9 εδώ στον Energy 94,2. Η εκπομπή μας μέχρι τις 10 υπάρχει θέμα. 2641-027-650 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να το καλείτε. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα, να κάνετε προτάσεις για την εκπομπή και τη θεματολογία βεβαίως, με μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο και αφορά βεβαίως άμεσα εκατοντάδες παραγωγούς και οικογένειες που ζουν από την κτηνοτροφία. Μιλάμε για την ευλογία των εγωπροβάτων και ειδικότερα για τη νέα διαδικασία οροεπιτήρησης, δηλαδή τις δειγματοληψίες που προβλέπεται να γίνονται στα ζώα μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και εδώ έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: τι ακριβώς αναζητούν αυτοί οι έλεγχοι και κυρίως τι θα συμβεί αν σε ένα κοπάδι εντοπιστούν αντισώματα? Θα υπάρξουν πρόσθετοι έλεγχοι? Θα υπάρξουν περιορισμοί? Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, να οδηγηθούμε ακόμη και σε θανάτους ζώων? Και τι προβλέπετε βεβαίως για τον κτηνοτρόφο και την εκμετάλλευσή του? Αυτή η ασάφεια έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, ιδιαίτερα σε ένα κλάδο που έχει ήδη δοκιμαστεί, θα λέγαμε, έντονα από την ευλογιά της απώλειας ζωικού κεφαλαίου και τις οικονομικές συνέπειες των περιοριστικών μέτρων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παρενέβη μάλιστα, ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο συγκεκριμένες διευκρινήσεις για το σκοπό των δειγματοληψιών, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τις συνέπειες που μπορεί να έχει ένα θετικό έβριμα. Και επειδή πίσω από τους εγκυκλίους και τους επιστημονικούς όρους υπάρχουν άνθρωποι, κοπάδια, περιουσίες και οικογένειες που αγωνιούν βεβαίως, κυρίες και κύριοι, για το αύριο, σήμερα θέλουμε να δώσουμε όσο γίνεται πιο καθαρές απαντήσεις. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ανδρέα Φίλια, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, ποια είναι σήμερα η κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοακαρνανία, τι ζητάει η Περιφέρεια από το Υπουργείο και πάνω απ' όλα τι πρέπει να γνωρίζει ο κτηνοτρόφος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Καλή σας μέρα, κύριε Φίλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι ακριβώς προβλέπει αυτή η εγκύκλιος και έτσι έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αναστάτωση στους κτηνοτρόφους? Δηλαδή, θέλω να πω, ποιο είναι ακριβώς το σημείο που θεωρείτε ότι χρειάζεται άμεσα διευκρίνηση από το Υπουργείο?
1: Κοιτάξτε, προβλέπει δειγματοληπτικούς, όπως είπατε εσείς, ελέγχους για ανίχνευση του αντιγόνου της ευλογιάς. Ανίχνευση του αντιγόνου, λοιπόν, σημαίνει ότι αν βρεθεί σε ένα ζώο ότι υπάρχει το αντιγόνο, αυτό το ζώο με κάποιο λόγο ήρθε σε επαφή με τον ιό. Είτε δηλαδή ήρθε σε επαφή με χαμηλό φορτίο, οπότε στην ουσία δεν νόσησε, άρα γι' αυτό και ακόμα επιβιώνει, είτε αν θέλετε έχει εμβολιαστεί, έστω και παράδειγμα.
0: Ναι, αυτή πρακτικά, ναι. Όμως, ναι, πείτε μας.
1: Αυτή τη στιγμή όμως το ζώο είναι υγιές.
0: Ναι.
1: Συμφωνεί. Έχει το αντιγόνο, αλλά είναι υγιές. Και δεν μιλάμε για ένα ζώο που θα βρει το αντίσωμα και ταυτόχρονα θα έχει και τα κλινικά συμπτώματα, που στην ουσία είναι περισσότερο δερματικά συμπτώματα που βλέπονται, τα βλέπουν οι γιατροί και καταλαβαίνουν από εκεί πέρα ότι νοσεί το ζώο. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Στην νόσηση έχουμε θανάτωση, ούτως ή άλλως. Αλλά δεν μας διευκρινίζει λοιπόν κάποιος αν και η ανίχνευση του αντιγόνου στη συνέχεια θα επιφέρει κυρώσεις. Είτε αυτές είναι οικονομικές κυρώσεις, πρόστιμα, είτε είναι ποινικές κυρώσεις, είτε είναι η χειρότερη περίπτωση, η περίπτωση της θανάτωσης.
0: Ναι, και εκεί νομίζω ότι εκεί υπάρχουν έτσι και οι περισσότερες αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, έτσι δεν είναι? Εσείς φαντάζομαι αφού γραστήκατε όλη αυτή την αγωνία και τα ερωτήματα που βάζουν, γι' αυτό είχατε και μία σύσκεψη χθες, έτσι?
1: Ακριβώς, εμείς ακούμε την κοινωνία, βλέπουμε τι πρόκειται να γίνει ή τι διακυβεύεται ότι πιθανόν να γίνει, και γι' αυτό οφείλουμε και αυτό κάνουμε, να προλαμβάνουμε δυσμενείς, τέλος πάντων, εξελίξεις. Χθες λοιπόν υπήρξε μια σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είχε προηγηθεί η επιστολή δική μου στον Υπουργό και γενικά και στους υφυπουργούς, όπου αναφέρω αυτούς τους προβληματισμούς και ζητώ να ξεκαθαρίσει τελικά η κατάσταση, να μας πούνε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι δειγματοληπτικές εξετάσεις. Τι θα επιφέρουν, είναι ναι. επιστημονικοί οι λόγοι, είναι επιδημιολογικοί οι λόγοι, είναι λόγοι οι οποίοι στη συνέχεια θα επιφέρουν πρόστιμα, θα επιφέρουν ποινικές κυρώσεις, θα επιφέρουν παραδείγματος χάρη θανάτωση. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ναι. και να ξέρουμε mm-hmm. τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Προφορικά μπορώ να σας πω ότι έχουμε ναι. τη διαβεβαίωση ότι όχι, δεν θα υπάρξει θανάτωση. Υπάρχουν όμως και στελέχη του Υπουργείου που μέσα στη Βουλή έχουν μιλήσει για θανάτωση. Άρα τελικά τι.
0: Τι ισχύει τελικά στην πράξη, τι ισχύει.
1: Αυτό λοιπόν θα πρέπει ναι. να το γνωρίζουμε και εμείς, αλλά κυρίως οι ενδιαφερόμενοι. Γιατί κοιτάξτε, ας πάρουμε την περίπτωση της θανάτωσης τώρα. Μιλάμε για ζώα τα οποία, αν έχουν απλώς το αντίσωμα, είναι ζώα τα οποία είναι υγιή. Δηλαδή δεν νοσούν αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή ήρθαν σε επαφή με τον ιό. Αυτό. Όπως ας πούμε, εσείς και εγώ περάσαμε μικρή τη νοστρακιά ή την ευλογιά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε το αντίσωμα, το αντίστοιχο αντίσωμα. Δεν σημαίνει ότι νοσούμε. Και λοιπόν αυτό το ζώο δεν μπορείς να πας κατά την άποψη τη δική μας και όχι τη δική μου, ούτε του Περιφερειάρχη, κατά τις εισηγήσεις της κτηνιατρικής μας υπηρεσίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης βασιζόμαστε σε αυτά που μας λένε οι υπηρεσίες μας.
0: Ναι, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, κύριε Φίλια, της Περιφέρειας, τι ακριβώς σας λένε, υπάρχει επιστημονικά διαφορά μεταξύ της ανίχνευσης αντισωμάτων και της επιβεβαίωσης ενεργού νόσησης, οι υπηρεσίες τι λένε, σαν μεταφέρουν.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Η ευλογιά, κοιτάξτε. Η ευλογιά είναι μια νόσος η οποία δεν μεταδίδεται. Μεταδίδεται κυρίως από τις βλαντίδες και από τα δερματικά, τέλος πάντων, προβλήματα που έχουν τα ζώα. Δεν ήταν την πανόλη, παραδείγματος χάρη, η οποία η παλιότερη ασθενεία μεταδίδεται μάλλον με την αναπνοή, με το σάλιο, με οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και εκεί στην ευλογιά κάναμε αντιγόνα για να δούμε αν έχει συγγνώμη στην πανόλη. Ενώ εδώ δεν γίνεται αντιγόνα. Εδώ κάνουμε τα swap και στη συνέχεια γίνονται οι αιματολογικές εξετάσεις διαφορετικές.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν η επιστημονική εικόνα, όπως οι υπηρεσίες και πάλι σας λέω, μας λένε, και το έχω εγγράφω σε αυτό, δεν έκανα εγώ επιστολή μόνος μου, έτσι. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Έχουμε τις υπηρεσίες οι οποίες μας καθοδηγούν. Η εικόνα είναι ότι η ύπαρξη του αντισώματος δεν σημαίνει νόσηση. Αφού δεν σημαίνει νόσηση, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να υπάρξει θανάτωση.
0: Ναι. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι ότι εκδόθηκε μια εγκύκλειος που μπορεί να έχει τόσο σοβαρές συνέπειες χωρίς να έχει προηγηθεί μια σαφής ενημέρωση για το πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το λάθος στην προκειμένη περίπτωση και αναγκάζεται τόσο εσείς ως Περιφέρεια όσο και άλλες, γιατί δεν είστε μόνο εσείς. Τα ίδια ερωτήματα θέτονται και σε άλλες περιοχές. Αναγκάζονται λοιπόν να ζητούν τώρα διευκρινήσεις, ενώ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια ενημέρωση. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί εμείς να είμαστε η πρώτη περιφέρεια η οποία τέλος πάντων μπήκε πολύ ενεργά σε αυτή τη διαδικασία με τη δική μου επιστολή, με τις επαφές με τους υπουργούς και το καθεξής, αλλά και εγώ σας διαβεβαιώνω, γιατί έχω μιλήσει και με άλλους αντιπεριφερειάρχες από την Ελλάδα. Υπάρχουν αντίστοιχες και θα υπάρξουν και στη συνέχεια
0: αντιδράσεις
1: από όλες τις περιφέρειες. Μιλάμε για τις περιφέρειες αυτές που έχουν και αντιμετωπίζουν την ευλογία, έτσι. Ας πούμε η Κρήτη δεν έχει λόγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν μπαίνει.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Φίλια, ποια είναι η εικόνα της ευλογίας στην Ερυθρόλευκη, δηλαδή έχουμε καθόλου ενεργές εστίες, πόσες εκτροφές έχουν επηρεαστεί, πόσα ζώα, αν έχουμε έτσι ένα συνολικό αποτέλεσμα έχουν θανατωθεί.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι το παράδοξο, ότι τουλάχιστον εδώ και 3 εβδομάδες
0: ναι.
1: δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Δηλαδή έχει σταματήσει για 3 εβδομάδες, δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Έτσι,
0: ναι, αυτό είναι θετικό,
1: αλλά,
0: βέβαια.
1: Αλλά τέλος πάντων είναι ένα θετικό, ότι δεν έχουμε καθόλου κρούσμα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που βλέπουμε μπροστά μας ότι πλησιάζουμε στο τέλος και πάμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι ψηλό.
0: Δεν ισχύουν τώρα και οι περιορισμοί ή ισχύουν ακόμη οι περιορισμοί?
1: Ισχύουν οι περιορισμοί ακόμα. Mm-hmm. Ισχύουν οι περιορισμοί.
0: Α, ισχύουν οι μετακινήσεις και τα λοιπά. Ναι,
1: ναι. Ναι, οι οποίες βέβαια εδώ δείτε πόσο σύνθετο είναι. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα, μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς που οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν, αυτοί που έχουν τα κουπάδια τους, δεν μιλάμε για αυτούς που τα χάσανε, ναι. Έτσι. Μιλάμε για αυτούς που έχουν, γιατί αυτούς αφορά αυτό το θέμα τώρα. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις δυσκολίες και σε όλα αυτά που έχουν τραβήξει και αυτοί, με τους εγκλεισμούς, με τις δυσκολίες της μετακινήσεις, της ανατώσεις και ούτω καθεξής, να έρθει τώρα το κράτος, ας πούμε, και να σου πει ότι ναι, βρήκα το αντιγόνο, άρα δεν ξέρει βέβαια αν το αντίγωνο, συγγνώμη, το αντίσωμα, ναι, δεν ξέρει, ναι, βέβαια αν δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν το αντίσωμα είναι από επαφή με την νόσο που δεν επέφερε μετά την νόσηση ή από παράνομο εμβολιασμό. Αυτό δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί. Άρα λοιπόν ήρθες σε επαφή, έχεις το αντίσωμα, πάρε και ένα πρόστιμο από πάνω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Μου θυμίζει, πονάει κεφάλι, λέει κόβω κεφάλι, ναι, κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό. Σε εξεντώνουμε στην κυριολεξία. Και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο, και εγώ να πω ότι είναι προς τιμήν σας την περιφέρεια που κινηθήκατε τόσο γρήγορα. Έτσι, μήπως εν πάση περιπτώσει τώρα που είναι στην αρχή, έτσι, αλλάξει λίγο και υπάρξει κάποια τροποποίηση στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, γιατί αυτή τη στιγμή τρόφι, το ξέρετε και εσείς κύριε Φίλια, έτσι, έχουν ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα, έτσι, οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί δυστυχώς δεν καλύπτουν την πραγματική ζημιά που έχουν υποστεί και το μέλλον τους είναι αβέβαιο στην κυριολεξία. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο επιπλέον μέτρο που δεν ξέρουμε εν πάση περιπτώσει που θα οδηγήσει και με τόση επιπολαιότητα. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που η νόσος βρίσκεται σε καταστολή, δεν έχει εξαλειφθεί όμως.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα δεν είναι η μέρα που πρέπει να θανατώσουμε άλλες 50 ή 100 ή 200.000 ζώα στο σύνολο του μισού εκατομμυρίου πανελληνίως που έχουν θανατωθεί, αλλά είναι η μέρα που θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για να πάμε στην ανασύσταση και αναπλήρωση των ζώων που έχουν αυτοί. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους, συν βεβαίως τους λόγους που προείπατε νωρίτερα, mm-hmm, για τις οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα που έχουν αυτοί που έχουν σήμερα τα ζώα τους, το σύνολο λοιπόν αυτών των λόγων έκανε την περιφέρεια της Ελλάδας να προσπαθήσει να επικρατήσει το αυτονόητο, το λογικό, και αυτό τέλος πάντων που προκύπτει από τα επιστημονικά δεδομένα.
0: Ναι, τώρα βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις, έτσι, από το Υπουργείο και τις υπόλοιπες αντιδράσεις που και εμείς τέτοια μηνύματα παίρνουμε, ότι υπάρχουν αντιδράσεις και σε άλλες περιοχές. Το ζητούμενο είναι ο κτηνοτρόφος που μας ακούει αυτή την ώρα. Έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν του ζητήσουν να γίνει δειγματοληψία στο κοπάδι του, τι θα πρέπει να κάνει? Τώρα αναγκαστικά...
1: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε και εγώ την έχω μεταφέρει στο Υπουργείο,
0: ναι,
1: είναι μια εικόνα η οποία δίνει ένα τοπίο πολέμου.
0: Ναι.
1: Το τρόφι λένε ότι όποιος έρθει,
0: ναι,
1: να κάνει αυτό το πράγμα το δικό μου το ντοματρία, εγώ θα το περιμένω με την καραμπίνα. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι τώρα, ναι, καιρός για να πάμε σε αυτές τις, ναι, λογικές, ας πούμε. Όχι. Να πρέπει να προλάβουμε, ναι, να προλάβουμε καταστάσεις και όχι να τις εξωθούμε στα άκρα. Ναι. Νομίζω ότι με κάποιους λεπτούς χειρισμούς και λίγο καλύτερη οργάνωση και ψυχραιμία μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Άλλωστε και αυτή είναι και η προσπάθειά μας. Γι' αυτό και γίνονται οι παρεμβάσεις μας, γι' αυτό και στην επιστολή μου αναφέρω ότι εμείς θέτουμε στη διάθεση του Υπουργείου, όπως έχουμε θέσει όλο αυτόν τον καιρό, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, όλο το, ναι, επιστημονικό μας προσωπικό,
0: ναι,
1: και στο πεδίο αλλά και στο κομμάτι της συμβουλής, στο επιστημονικό κομμάτι, προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Ναι. Και ελπίζω αυτό να γίνει αποδεκτό.
0: Και γιατί, να γίνει και σύντομα, και να έρθουν και σύντομα οι απαντήσεις.
1: Είναι χρόνο μας το Υπουργείο, έτσι. Mm-hmm. Μαζί έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και φυσικά σε αυτή τη χώρα είμαστε κι εμείς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι προδήλως, αν θέλετε, όχι παράνομο, αλλά προδήλως άδικο, προδήλως σε κατάσταση, σε κατεύθυνση λαθασμένη, οφείλουμε να παρεμβαίνουμε για να προλάβουμε τα χειρότερα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, ο αγροτικός κόσμος, η κτηνοτροφία ειδικότερα θα λέγαμε, βάλλονται. Και τι να κάνει ο κακόμοιρος ο κτηνοτρόφος, τι του μένει να κάνει? Όποιος έρθει, λέει, για έλεγχο, θα πάρω την καμπίνα και θα τον περιμένω. Λοιπόν, έχουν αγανακτήσει, δεν το συζητώ. Σε λίγη ώρα, να πούμε στις 11, κυρίες και κύριοι, είναι και η κινητοποίηση εδώ στο Αγρίνιο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοκαρνανίας. Έχουμε παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της κτηνιατρικής εδώ στο Αγρίνιο. Οι κτηνοτρόφοι βεβαίως αντιδρούν σε αυτό το πρόγραμμα που συζητούσαμε με τον κύριο Φίλιππο προηγουμένως, των ορολογικών ελέγχων για την ευλογία των εγωπροβάτων, και εκφράζουν βεβαίως οι κτηνοτρόφοι την έντονη ανησυχία τους για τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν για τις εκμεταλλεύσεις. Πρόκειται για το θέμα, λοιπόν, όπως είπαμε, που συζητήσαμε και προηγουμένως με τον κύριο Φίλια, και ελπίζω, έτσι, το Υπουργείο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να πει το παραμικρό κανείς. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Η πρώτη περιφέρεια, έτσι, που έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προκειμένου να επανεξετάσουν λίγο την κατάσταση στο αρμόδιο Υπουργείο. Και το σωστό είναι αυτό που είπα προηγουμένως στον κύριο Φίλια, ότι εντάξει, οι εγκυκλίους συντάσσονται στα γραφεία, αλλά θα πρέπει να προηγείται ένας διάλογος, μια ενημέρωση, να αναλύονται λίγο τα γεγονότα, τι ακριβώς θα επιφέρουν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αν εφαρμοστεί η εγκύκλειος. Και εγώ λέω τώρα υποθετικά, αν αργήσει το Υπουργείο να απαντήσει, δηλαδή κάποιοι κτηνοτρόφοι θα υποστούν τους ελέγχους και τις συνέπειες αυτών, και κάποιοι άλλοι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να αντιδράσει το Υπουργείο, να θεωρούνται πιο τυχεροί γιατί δεν πρόλαβαν να ελεγχθούν. Λοιπόν, αυτή δεν είναι σοβαρή, έτσι, η κατάσταση, και τουλάχιστον ας το μαζέψουν στο Υπουργείο όσο γίνεται νωρίτερα. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας φόβος σε περίπτωση που έχουμε κρούσματα. Βέβαια, ακούσαμε τον κύριο Φίλια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων. Εντάξει, βέβαια, στη γειτονική Άρτα, για παράδειγμα, έχουν επιβεβαιωθεί στο διάσελο, από ό,τι διαβάζουμε, του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον Βασίλη τον Ψαθά, τα ζώα παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά. Τα κρούσματα τα συγκεκριμένα αφορούν δύο εκτροφές της περιοχής, μία με περίπου 130 πρόβατα και μία περίπου με 30. Η διαχείριση βέβαια των κοπαδιών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανότητας Άρτας όρισε ήδη ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων από την εστία και ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων. Ως περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη ορίστηκε ολόκληρη η περιφερειακή ενότητα, ενώ στις ζώνες ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις εγωπροβάτων και απαγορεύεται η βόσκηση. Απαγορεύεται επίσης η διέλευση φορτίων ζώντων εγωπροβάτων, καθώς και η μεταφορά ζώων για συμμετοχή σε εκθέσεις, πανηγύρια και αγορές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βεβαίως, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Φίλια, οι περιορισμοί ισχύουν και στην Ετωλοκαρνανία, και καλό είναι όχι μόνο να τη δρούν οι κτηνοτρόφοι, αλλά να τηρούν και τα μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και την ατζέντα της Ετωλοκαρνανίας για το υπόλοιπο της ημέρας. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου και αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έχουμε αρκετές δράσεις, εκδηλώσεις στην Ετωλοκαρνανία. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιείται η δράση ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ενώ συνεχίζεται μέχρι και την Παρασκευή η τριήμερη δράση ενημέρωσης της 3ης Στόμη Αγρινίου για τον εμβολιασμό των ενηλίκων. Λοιπόν, σημαντική είναι και η θρησκευτική εκδήλωση που ξεκινά σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου σε 6 ώρα το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τίμιας κάρας του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος από το Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνό. Θα ακολουθήσει μάλιστα η Ιερά Παράκληση του Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη και η αγιολογική διάλεξη από τον Γέροντα Γαβρίλ, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος στην Εύβοια. Οι σχετικές εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, μην ξεχνάτε, το Αγρίνιο θα φορέσει τα ροζ του. Στις 6.30 το απόγευμα πραγματοποιείται, μας τα είπε στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής και η αντιδήμαρχος, η Γεωργία Ιμπόκα, ο μεγάλος συμβολικός περίπατος του Pink the City Αγρίνιο 2026 για την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η εκκίνηση θα γίνει από την πλατεία Fleming και ο περίπατος θα καταλήξει στην πλατεία Δημοκρατίας. Λοιπόν, οικογένειες, σύλλογοι και φορείς καλούνται να συμμετάσχουν φορώντας ροζ και να στείλουν το μήνυμα ότι η πρόληψη αφορά όλους μας. Και βεβαίως η βραδιά θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Δημοκρατίας με μουσικό δρόμενο από το συγκρότημα Δύο Όψεις, ενώ δημόσια κτίρια της πόλης θα φωταγωγηθούν με ροζ χρώμα. Την Παρασκευή έχουμε όμως το Αγρίνιο και μια περιβαλλοντική δράση. Στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημοκρατίας έχει προγραμματιστεί εκδήλωση, συζήτηση στο πλαίσιο των δράσεων για την υπεράσπιση της φύσης της Ετωλοκαρνανίας και ενάντια στις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι δράσεις διοργανώνονται από την Ανοιχτή Συνέλευση για την υπεράσπιση της Ετωλοκαρνανίας μαζί με τις επιτροπές και κινήσεις από την Ετωλοκαρνανία και την Ευρυτανία και θα κορυφωθούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα με συγκέντρωση και πορεία από την κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Στο Μεσολόγγι, αύριο Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του μυθιστορήματος «Άνεμοι της Λιμνοθάλασσας» του Γιάννη Φίλη, πρώην Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η εκδήλωση αυτή θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσολογγίου και εντάσσεται στις επετειακές δράσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του φεστιβάλ. Παράλληλα στο Αγρίνιο βρίσκεται σε εξέλιξη το 8ο Φωτόπολης Φεστιβάλ με φωτογραφικές εκθέσεις και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις. Στην Παλαιά Δημοτική Αγορά φιλοξενείται μέχρι τις 11 Οκτωβρίου μια πάρα πολύ ωραία έκθεση στο πλαίσιο βεβαίως του φετινού προγράμματος, ενώ στην Αμφιλοχία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η αγροτική έκθεση και η εμπορνοπανήγυρης, ενώ στην Αύπακτο να πούμε κυρίες και κύριοι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 455 χρόνια από την αυμαχία της Ναυπάκτου. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα κυρίες και κύριοι, υποστηρικτές στην εκπομπή, η Τράπεζα Ηπείρου. Που περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα

Και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα και το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ στο Αγρίνιο, 41-3-018-91. Μαζί μας επίσης και σήμερα ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, φροντιστήριο και κέντρο διαβίου μάθησης στο Αγρίνιο. Εξειδίκευση σε θετικές σπουδές, σπουδές υγείας, οικονομίας, πληροφορικής. Οι μαθητές από την Α Γυμνασίου μέχρι τη Γ Λυκείου βρίσκουν σωστή οργάνωση, έμπειρους καθηγητές και ουσιαστική στήριξη μέχρι τις πανελλαδικές. Εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Και τώρα ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική και με παρουσία σε νέο χώρο στην Αθήνα, Εθνικής Αντιστάσεως 24 στην Πετρούπολη. Και φυσικά μαζί μας τα γνωστά καταστήματα, υποδήματα Παντελίδης, Παπαστράτου 31 στο Αγρίνιο. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου στις μουσικές επιλογές Μοχάμεντ Μιλάντι. Και βέβαια όλο το υπόλοιπο team της εκπομπής, Γιάννης Μπουσδούνης, Μάκης Μπουσδούνης, Γιάννης Συμψηρής και Νίκος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό τριήμερο, μιας και εμείς κάθε Παρασκευή δεν είμαστε κοντά σας. Την καινούργια εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα είμαστε λίγο μετά τις 8. Αύριο κοντά σας, Νίκος Αγγελόπουλος, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 με τις δυτικές ματιές. Γεια σας, καλό τριήμερο, την αγάπη μου.

0: Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλειδί?

0: κλίμα. Καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος. Σύμβουλο προσανατολισμού. Εξειδίκευση. Πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται. Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα 102 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λάους, στη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εξακολουθεί να είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, καθώς λίγο μετά την αναχώρησή του σταθμίζουμε όλοι τα συν και τα αρνητικά αυτής της επίσκεψης. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα θετικά υπερτερούν καταφανώς. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό. Το πλάνο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να εκφωνεί ομιλία μπροστά στην Ακρόπολη, στην Πνίκα, έχει κάνει το γύρο ολόκληρου του πλανήτη και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή διαφήμιση για την Ελλάδα. Μια διαφήμιση που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό της, αλλά και την πολιτική και οικονομική της υπόσταση. Και κυρίως το πολιτιστικό της αποτύπωμα. Επίσης, οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι από την επίσκεψη αυτή υπάρχει σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής μας ικανότητας, και αυτό σε μια περίοδο που όλα στην περιοχή μυρίζουν μπαρούτι, είναι κρίσιμο θέμα. Εξαιρετικά θετικό το αποτύπωμα και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα και κυρίως τον κάθετο διάδρομο, όπου όλοι αντιληφθήκαμε τις τελευταίες μέρες πόσο μεγάλη εθνική είναι η σημασία του. Ήδη ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Στα θετικά, και η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο που αναδεικνύει σήμερα στην πρώτη της σελίδα η Καθημερινή, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο διευθυντή της εφημερίδας, τον Αλέξη Παπαχελά. Επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά, επιτυχία της Καθημερινής η συγκεκριμένη συνέντευξη και κυρίως αυτή η δήλωση. Δεν θα επιτρέπαμε, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.

Αν ήθελα να βρω κάποιο αρνητικό στην επίσκεψή του, το αρνητικό είναι ότι δεν υπήρξε από την πλευρά του, χθες τουλάχιστον, μια καθαρή δήλωση για το θέμα του καλωδίου. Κράτησε στο θέμα αυτό ισορροπίες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και απέφυγε να πει καθαρά την γνώμη του με βάση το διεθνές δίκαιο. Η σημερινή δήλωσή του όμως στην Καθημερινή απαλύνει αυτές τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι χθεσινές του δηλώσεις, καθώς επαναλαμβάνω μιλά για ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Λέει δηλαδή ότι θα κάνει τον μεσολαβητή. Καθαρή θέση δεν πήρε ούτε χθες ούτε στη σημερινή συνέντευξη. Όμως η πρόθεση παρέμβασης σε διπλωματικό επίπεδο για να προχωρήσει το καλώδιο είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη.

δίνει και μια απάντηση στο ερώτημα για τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και την προοπτική να τα αποκτήσει. Λέει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γειτονική μας χώρα.

0: Και βέβαια πήρε και 4 δις φεύγοντας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, με συμφωνία για την αγορά πυράβλων και βομβών ακριβίας για τα F-16 και τα F-35. Ήμασταν περίπου υποχρεωμένοι να αγοράσουμε τα οπλικά αυτά συστήματα, γιατί διαφορετικά τα συγκεκριμένα αεροπλάνα δεν θα είχαν τις πλήρεις δυνατότητές τους. Κάτι παραπάνω από 3,5 δις ευρώ είναι το κομμάτι των εξοπλιστικών. Λοιπόν, έχουμε όμως μια εξέλιξη και θα πάω σε αυτήν τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Βαλιράκη. Τη θυμάστε την υπόθεση αυτή με τους ψαράδες κατηγορούμενους. Έχουμε απόφαση. Πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα. Έχουμε πράγματι απόφαση. Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου. Οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κηρύσσονται αθώοι κατά πλειοψηφία με ψήφους 6-1. Είναι μια απόφαση που την υποδέχτηκαν βεβαίως με πανηγυρισμούς οι κατηγορούμενοι και η πλευρά των συγγενών τους. Η ησυχία απόλυτη από την πλευρά των συγγενών τους, οι Βαλιράκη που ήταν στο ακροατήριο και ζητούσαν την καταδίκη τους. Ήταν και πολύ πολιτική εδώ να σας πω την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση, κυρίως από το χώρο του Πασόκ από τον οποίο προήρχε το κλειπών. Βεβαίως να πούμε ότι ο μόνος που...
0: Είναι και με μεγάλη πλειοψηφία, Δημήτρη, ακούω η απόφαση 6-1, που σημαίνει...
1: Ο μόνος πλειοψήφης ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ήταν ο εισαγγελέας και προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, όπως είμαι σίγουρος ότι αυτό πας να πεις και
0: ναι, ναι.
1: Το γεγονός ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία πάει να πει ότι ένορκοι και δικαστές δεν πίστηκαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, 100% τουλάχιστον, γιατί αυτό λέει ο νόμος, ότι για να ψηφίσεις την καταδίκη ενός ανθρώπου πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι είναι ένοχος, δεν πίστηκαν ότι είναι 100% ένοχοι. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ. Θυμίζω, Γενάρη του 2021 είχε χάσει τη ζωή του ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν είχε βγει για ψάρεμα, είχε καταλήξει στο νερό και κατά την ιατροδικαστική είχε πνιγεί. Είχε και κάποιες εκτορές στο σώμα του που η οικογένεια έλεγε ότι είναι από τα χτυπήματα.

0: που το είχαν καταφέρει οι δύο κατηγορούμενοι για να πέσει στο νερό. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνταν ότι ήταν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα, έλεγαν ότι ήταν στο σπίτι τους και μάλιστα έφεραν και αρκετούς μάρτυρες για να πιστοποιήσουν αυτή τους τη θέση. Από την πλευρά του κατηγορητηρίου, κυρίως το στήριξε σε όλη αυτή τη δίκη ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τους είχε δει από μια μεγάλη απόσταση, τους είχε περιγράψει ότι είχε δει τους δύο συγκεκριμένους άνδρες να χτυπούν το σύφι βαλιράκι και να πέφτει στο νερό. Σε μια δίκη όμως, η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, πάνω από 60 δικαστήμους και εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, αυτή η μία και μοναδική μαρτυρία που μιλούσε ότι ξεκάθαρα είναι αυτοί οι δύο οι δράστες, δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην καταδίκη αυτών των δύο ανθρώπων. Γιατί η καταδίκη θα σήμαινε ισόβια κάθριξη πιθανότητα. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να θυμίσω ότι...
1: Θα έχουμε δικαστική συνέχεια, Δημήτρη. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή επόμενος βαθμός.
0: Επόμενος βαθμός δεν μπορεί να υπάρξει με βάση το νόμο.
1: Εφετείο ήταν το δικαστήριο αυτό?
0: Όχι, είναι πρωτόδικο. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχουν αθωωθεί, δεν προβλέπει ο νόμος.
1: Δεν προβλέπει. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας ή η άλλη πλευρά να ζητήσει προσφυγή στο εφετείο.
0: Ναι, δυνητικά μπορούν να το ζητήσουν και να γίνει αυτό από την εισαγγελία εφετών. Ωστόσο, με μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία αθωωτική, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ωστόσο, ναι. Επειδή όπως σου είπα...
1: Εγώ θα κάνω την πρόβλεψη ότι αν έχουν το δικαίωμα θα το κάνουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Η συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη είναι, ναι, η κυρία Ζήτω Σταντοπούλου, ναι, ναι, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα εξαντλήσει όλα τα δικονομικά δικαιώματα που έχει στη διάθεσή της, γιατί ήδη το έχει κάνει σε αυτή την υπόθεση. Στην αρχή, απλά θυμίζω αυτό, στην αρχή όταν είχε πεθάνει ο Σύτης Βαλιράκης, ξεκινήσει η δικαστική έρευνα. Είχαν ασκηθεί διώξεις κατά των δύο κατηγορουμένων. Μετά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο, διότι είχε κριθεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Είχε κάνει προσφυγή η οικογένεια στην εισαγγελία εφετών τότε, είχε βγει από το αρχείο, είχε πάει στην ανάκριση, είχαν απολογηθεί στον ανακριτή, ο οποίος τους είχε κρίνει προφυλακιστέους, τους οδήγησε στη φυλακή, αλλά εκεί έμειναν μόνο ένα μήνα, διότι το δικαστικό συμβούλιο έκανε αμέσως δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής τους. Στη συνέχεια οι δίκες πήραν και μερικές αναβολές, γι' αυτό φτάσαμε από το 21 τώρα στο να ανακοινώνεται η απόφαση λίγο πριν βγει το 26, πολλά χρόνια, οι συνήθεις ρυθμοί είμαστε εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι στην απόφαση αυτή έχουν εκφραστεί, στην υπόθεση γενικώς Βαλιράκη, έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές δικαστικές κρίσεις. Από την αρχή της υπόθεσης μέχρι τώρα έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές απόψεις. Και προφυλάκηση και αποφυλάκηση. Και αρχείο και έχει βγει από το αρχείο. Οπότε θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, να περιμένουμε, να δούμε τι θα πούν οι συνήγοροι της οικογένειας.
1: Σωστά.
0: Αν έχεις, και τώρα να μας κάνουν δηλώσεις.
1: Αν έχεις κάποια εξέλιξη από την πλευρά τους, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δαμιανό. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.

Να λοιπόν, που καμιά φορά τα δημοσιεύματα, αυτά που αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν αποτελούν την βάση πάνω στην οποία οι δικαστές και οι ένορκοι παίρνουν αποφάσεις. Διότι, τα έχουμε ξαναπεί, οι δίκες δεν γίνονται ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα sites. Οι δίκες γίνονται στα δικαστήρια. Προσκομίζει κανείς αποδεικτικά στοιχεία, μαρτυρίες, και με βάση αυτά αποφαίνονται οι δικαστές και οι ένορκοι, όχι με βάση το κλίμα που διαμορφώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν ξέρω ούτε τα δικά μας εδώ, θεωρούσαν πολύ πιθανή την καταδίκη των δύο ψαράδων. Να που το δικαστήριο με 6-1, μάλιστα, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτή, κατέληξε στην αθωότητά τους. Προβλέπω ότι θα έχουμε εφετείο στην υπόθεση, είτε από την πλευρά του εισαγγελέα, είτε αν έχουν το δικαίωμα, δεν το ξέρω, νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα, αν προσφύγουν οι συγγενείς του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, ηλιόλουστες καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα δεν θα έχουμε τον Αντώνη, θα τον έχουμε πάλι μαζί μας τη Δευτέρα, καθώς προέκυψε μια έκτακτη υποχρέωση. Και θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο. Για να μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία ενόχλησε πολύ, και πρέπει να το πούμε αυτό, την τουρκική πλευρά. Θεώρησαν ότι έπρεπε να έχει επισκεφθεί και την Άγκυρα, όπως έκαναν παλαιότερα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, που επισκέπτονταν σχεδόν πάντα παράλληλα και τις δύο χώρες. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια, από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αθώους έκρινε πριν από λίγο το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Αναλυτικά στο real.gr. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι μιας επταόροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Σαναργύρου έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που μου λέει: Νίκο, στα μεικτά δικαστήρια η σύνθεση είναι 4-3 με 4 ενόρκους πολίτες και 3 τακτικούς δικαστές. Συνήθως οι ένορκοι είναι εύκολο να πέσουν στα κόλπα των χειριστικών δικηγόρων λόγω απειρίας, ή ήταν οφθαλμοφανής η αθωότητα, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει υπερκορεστεί από δημόσιο λόγο. Αγαπητέ Κώστα, πάντως ψήφισαν και 2 τακτικοί δικαστές εδώ υπέρ της αθωότητας. Δηλαδή, και αν υπήρχαν μόνο οι τακτικοί δικαστές, με 2-1 πάλι αθώους θα τους έκριναν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση στη συνέχεια. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στον πρώτο βαθμό, ότι θα υπάρξει και δεύτερος βαθμός. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να δούμε τις εφημερίδες, για να δούμε πώς αντιμετωπίζει κάθε μία από αυτές τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Ξεκινώ με το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. «Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις» είναι ο τίτλος. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Πλήρης η ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπο του γράφει: «Πάνω απ' όλα του καίει ο άξονας». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, μόνη της εναντίον του θηρίου της ακρίβειας, γράφει για την κυβέρνηση το ποντίκι: «Τσίπρας, κάθοδος στην κοινωνία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Ισραήλ, τι έχει αλλάξει 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου και η Ισπανία, γιατί η στεγαστική κρίση την έστειλε στις κάλπες». Η εφημερίδα Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει επιτυχία σήμερα. Συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο: «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία». Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ακόμη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, την επιδότηση στην Αντλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Ο ριζοσπάστης, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Κουκουέ, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Ακόμη νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα, λέει ο ριζοσπάστης. Κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης με γαλεμπόρων. Αγωνιστικές δράσεις το Σάββατο από τις οργανώσεις του Κουκουέ στην Αττική για αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, γραφεί Κόντρα. «Να τα βρούμε με την Τουρκία μας», προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη, σε απόγνωση μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοπιεία. Αλέξης Τσίπρας από την Κόντρα: «Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω». Κυριάκος Πιερακάκης: «Η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς».
Η εφημερίδα Τα Νέα έχει τίτλο «Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία» που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, γράφουν Τα Νέα, το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Ακόμη, τι θα ισχύσει το 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Ακόμη, Μαρί Κάρμεν πέθανε, η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα από την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, «Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα». Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028.

Ρούμπιο Γέρα Πετρίτης, από την απογευματινή διαβάζω, ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας, ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Ακόμη, πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς και η Εκκλησία στην εποχή των social media. Ακόμη, Μητσοτάκης στη Σύνοδο MED 9, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία. Ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρός για την Γκιλ Φόιλ, γράφει η Δημοκρατία. Θερμή χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, λέει για την χειραψία Ρούμπιο Μητσοτάκη. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, γράφει η Δημοκρατία, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Και η Δημοκρατία γράφει ακόμη σήμερα, μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής, την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Καταπέλτης για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, γιατί πολύτιμος σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Δικαίωση για την επιλογή της Κίνας, γράφει η Δημοκρατία για τον Κώστα Καραμαλή και την Κόσκο στον Πειραιά.

0: Η εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει, λέει η εστία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Εύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη, που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείως από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ακόμη, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, Ουάσιγκτον, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον επανεξοπλισμό. Ακόμη, Κώστας Καραμαλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός χθες στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ του Κινέζικου Πανεπιστημίου Τσίνχουα. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική η συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Ισχυρό μήνυμα στήριξης από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση», γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Γρηγόρης Δημητριάδης, διαβάζω από το μανιφέστο, «Το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις». Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το στεγαστικό που είναι πλέον βασικό θέμα στην πολιτική ατζέντα. Κυριάκος Πιερακάκης, μηδενική ανοχή στην προώθηση παράνομου τζόγου. Και Σοφία Βούλτεψη από το μανιφέστο, τότε που οι δημοσκοπήσεις για τον Τσίπρα ήταν πλαστογραφία της στιγμής. Η Political, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο. Από την Πνίκα, το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δύση, τη συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Η Ελεύθερη Ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ταινίες που προωθούν τη woke ατζέντα. Η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η ναυτεμπορική, κόμβος η χώρα μέσω τεσσάρων οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα, διαγώνια ενεργειακή διάδρομη, αγωγός φυσικού αερίου από Κύπρο σε Αίγυπτο και μεταφορά LNG σε Ελλάδα, επέκταση αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων προς Σερβία, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ριάντι. Real FM.
2: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλώστη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίου Τομέα της Net Company, τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας, γιατί τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκαν. Η εταιρεία σας έχει υλοποιήσει πολλά από αυτά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια και κυρίως θα ήθελα, σας παρακαλώ, να σταθούμε ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για το χρόνο που μας δίνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι, στη Net Company είχαμε την τιμή να υλοποιήσουμε, να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το τελευταίο είναι αποτελεί μια ευλογία για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας μας και όλα αυτά για να συμβάλλουμε στην καλύτερη λειτουργία και της πολιτείας αλλά κυριότερα για το όφελος της καθημερινότητας των πολιτών. Να πω έτσι πολύ ενδεικτικά πριν πάμε στη δικαιοσύνη ότι στην υγεία αναβαθμίσαμε πληροφοριακά συστήματα σε 16 τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, βάζοντας, αν θέλετε, και εμείς το λιθαράκι μας στη βελτίωση της καθημερινότητας των γιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και τροφοδοτώντας με πρωτογενή και επιβεβαιωμένη πληροφορία τα εθνικά συστήματα υγείας, όπως το ψηφιακό φάκελο που προσφάτως έχει τεθεί σε κανονική πλέον χρήση για τους πολίτες μας. Στην ασφάλιση, ένα άλλο πολύ μεγάλο εγχείρημα, στον ΕΦΚΑ συγκεκριμένα ενοποίησαμε από 35 μεγάλους πρώην ασφαλιστικούς φορείς σε ένα σύστημα, στον ΕΦΚΑ, τα δεδομένα από 180 διαφορετικά συστήματα. Πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό το τελευταίο, σε έναν οργανισμό που ήταν εν κινήσει, γιατί όπως ξέρουμε ο ΕΦΚΑ καταβάλει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις σε 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους. Πολύ σημαντικά και πολύ κρίσιμα για κοινωνικούς λόγους. Και τέλος, το τεχνικό επιμελητήριο έχουμε αναπτύξει με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης σύστημα που θα βοηθήσει την πολιτεία για τυχόν πιθανές αυθαίρετες κατασκευές να εντοπίζονται νωρίτερα και να σηκώνεται ο αντίστοιχος έλεγχος. Πάμε τώρα όμως στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εκεί είναι κρίσιμο, γιατί η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει προβλήματα με καθυστερήσεις και λοιπά. Τα ξέρουμε όλοι, τα ζούμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί πραγματικά εμείς μέσα από το έργο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διακαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής, δηλαδή που είναι το μαζικότερο κομμάτι των υποθέσεων δικαιοσύνης για την ελληνική κοινωνία, εκεί εμείς βοηθήσαμε σημαντικά μέσα από μια πολύ δύσκολο πάλι κήρυγμα ενοποίησης κοιλίων περίπου βάσεων δεδομένων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό τι πρακτικά σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δικηγόροι και δικαστές πλέον έχουν ψηφιακή πρόσβαση στους φακέλους των υποθέσεών τους. Οι δικηγόροι συγκεκριμένα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφά τους. Αντίστοιχα, οι δικαστικοί υπάλληλοι απελευθερώνουν χρόνο για τις λοιπές παραγωγικότερες εργασίες τους, αφού πλέον δεν χρειάζεται να πάει στον κησέο ο δικηγόρος να υποβάλλει.
2: Energy 94,2.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Φατσικούλα, καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες αυτοσχέδιες υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μπείτε στο anakem.gr για να μάθετε περισσότερα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
13: Real FM. Η ώρα είναι 11.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός. Ηθοποιός
23: σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα μας για την Πορτογαλία. Ικανοποίηση επικρατεί σε Αθήνα και Ουάσιγκτον για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μαξίμου, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσε τη στενή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Εξαιρετική χαρακτήρισε την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance. Στα 104 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 4%. Κατέρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι επταόροφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι, περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Από τις 14 Οκτωβρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν μαστογραφίες ασφαλισμένες γυναίκες και μία από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού, από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Συνολικά 85.000 δρομείς θα συμμετάσχουν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς και στους αγώνες των διαφόρων αποστάσεων που θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιο έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε υγεία εσείς και οι οικογένειές σας. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Δεν θα πω το όνομα της κυρίας που μου το έχει στείλει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα άκουσα, μου γράφει, την τοποθέτησή σας σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση Βαλιράκη και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ. Είμαι δικαστικός και πραγματικά δεν ξέρετε τι πίεση ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Πόσο δύσκολο είναι να πας κόντρα στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί τα στοιχεία απλώς δεν υπάρχουν. Το σχόλιο σας ήταν πολύ εύστοχο, καταδεικνύοντας πόσο επαγγελματικά και ψύχρεμα αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις, αλλά και παρήγορο, ελπίζοντας να σκέπτονται και άλλοι δημοσιογράφοι και όχι μόνο σαν εσάς. Γνωρίζουν οι ακροατές αυτής της εκπομπής, την οποία κάνω επί δεκαετίες στο ραδιόφωνο, ότι ποτέ δεν διαβάζω θετικά μηνύματα για μένα. Το διαβάζω μόνο γιατί δίνει το σήμα της πίεσης που δέχονται οι δικαστές από τα λεγόμενα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαστήρια, που καλό είναι κάποια στιγμή να πάψουν να υπάρχουν και να προσεγγίζουμε τα θέματα κρατώντας αποστάσεις και παρουσιάζοντας μόνο τα πραγματικά στοιχεία. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδίδεται με βάση συναισθήματα, πρέπει να αποδίδεται με βάση τα στοιχεία, με βάση τις μαρτυρίες, με βάση την έρευνα που έχει υποχρέωση να κάνει η δικαιοσύνη, που έχουν υποχρέωση να κάνουν οι αρχές. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Έρχεται πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία.

γευστικά στο Μπούργκος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 2-3 λεπτά θα είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και λίγο μετά τις 11.30 ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν είσαι μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Θεωρείτε ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης?
1: Κοιτάξτε, η ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞΗ είναι οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του Αμερικάνικου LNG μέσω του κάθε του διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Πορτογαλία για να ενισχύσει την περιφερειακή, τα περιφερειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε ενέργεια και σε άμυνα. Έχουν προηγηθεί, να θυμίσουμε, δύο συναντήσεις του Ντόναλτ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Κατά συνέπεια, η όποια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων του τριγώνου ΗΠΑ Ελλάδας-Τουρκίας αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη. Και παράλληλα ο κύριος Ρούμπιο με το ιδανικό φόντο της πνίκας και χρησιμοποιώντας την κλασική Ελλάδα και το αρχαιοελληνικό πρότυπο της κλασικής δημοκρατίας θέλησε να απευθυνθεί ευρύτερα στην Ευρώπη, συσπυρώνοντας την πίσω από το δόγμα του Προέδρου Τραμπ. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπήρξε μια μάλιστα έμεση αναφορά του κύριου Ρούμπιο στο μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για τη χώρα μας, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας,

0: όπου ουσιαστικά αναγνώρισε την ανάμειξη της Τουρκίας και μας προέτρεψε να λυθούν αυτά τα, όπως είπε, τα ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα με μια σιωπηλή διπλωματία, μια διπλωματία των μερών. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι λεπτές καταστάσεις, όπως τα περιέγραψε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εκκρεμότητα, στη μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης του Καλωδίου. Αναφέρομαι φυσικά στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας σε σχέση με την Γαλάζια Πατρίδα και το Κάζους Μπέλι. Άρα ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί παρά να είναι ένας διάλογος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο μόνο στα λόγια, αλλά εμένει στην εφαρμογή του. Και στρατηγική σχέση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εξοπλισμούς και σε άμυνα. Σημαίνει μια πραγματική συναντήληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
1: Κάτι θετικό βρήκατε στην επίσκεψη, αναρωτιέμαι.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Λέω αν βρήκατε κάτι θετικό στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Γιατί μέχρι τώρα ακούω όλο αρνητικά.
0: Το να επισκέπτεται τη χώρα ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι κάτι το οποίο θα του βάλουμε αφεαυτού αρνητικό πρόσωπο. Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει...
1: Δολαρίων, 3,5 ευρώ.
0: Ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω, σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας, και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του Καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας, και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
1: Βρείτε τα. Ναι, αυτό το κλασικό βρείτε τα.
0: Ακριβώς.
1: Έκανε όμως σήμερα και μία δήλωση στην Καθημερινή, στη συνέντευξή του με τον Αλέξη Παπαχελάου, Μάρκο Ρούμπιο, είπε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Θέλετε να τη σχολιάσετε, τι δήλωση αυτή?
0: Κοιτάξτε, και αυτή είναι μια δήλωση η οποία είναι μια δήλωση εξισορροπητική, αναγνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει μια διένεξη, χωρίς όμως σε αυτή τη διένεξη ο ίδιος να τοποθετείται και να αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη διένεξη το ένα από τα δύο μέρη είναι με τις κινήσεις του και με τις πρωτοβουλίες του, έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και έρχεται να μην σεβαστεί ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία, έρχεται να αμφισβητήσει ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτή μια εξισορροπητική δήλωση που μπορεί να της δίνουμε μεγαλύτερη αξία, διότι βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική Τραμπ πολέμους να είναι εν εξελίξη και τις δεσμεύσεις του περί λήξης τους, είτε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν, να μην έχουν κανένα περιεχόμενο. Αλλά ως προς την ουσία, ως προς την αναγνώριση των πληγμάτων που δέχεται η ελληνική κυριαρχία, της αμφισβήτησης που δέχεται, του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπουμε καμία θέση και κυρίως πολύ περισσότερο καμία αποδοκιμασία.
1: Πάμε στην εσωτερική, πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια και για το στεγαστικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο, πώς το κρίνετε, πώς σας φάνηκε?
0: Κοιτάξτε, το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι, θα έλεγα, σε συνέχεια των προϋπολογισμών που έχει καταθέσει η παρούσα κυβέρνηση, συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία κατά την άποψή μας εκ του αποτελέσματος αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που εξακολουθούν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Σας λέω ενδεικτικά ότι είχε προϋπολογίσει για το 26 πρωτογενές πλεώνασμα 2,8 του ΑΕΠ, δηλαδή 7,2 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσει στα 3,6 του ΑΕΠ, δηλαδή 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ η υπέρβαση φτάνει στο 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτό συνοδεύεται και από τη φορολογική της πολιτική. Κοιτάξτε, για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1,5 ευρώ έμεσων. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1:1. Και επανέρχομαι στο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, γιατί είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός και που αντανακλά το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγγίζει σήμερα το 7,7% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος προϊονίζεται αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Ένα οικονομικό μοντέλο που εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο και σας δίνω και μία έτσι μία ένδειξη για αυτό που σας είπα για τον πληθωρισμό και για το πώς αυτός ο πληθωρισμός έρχεται να χτυπήσει τους εργαζόμενους. Η αύξηση των αμοιβών αναεργαζόμενο κατά 3,9 για το 27, με τον πληθωρισμό που καλπάζει, είναι 5,1 από 3,8 τον Αύγουστο. Είχαμε μέσα σε ένα
1: λέτε
0: μήνα...
1: το μηνιαίο τώρα πληθωρισμό, το γιατί μηνιαίο, ο μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά.
0: Όχι, μιλάω για το μηνιαίο. Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η αύξηση των αμοιβών που προϋπολογίζεται στο 3,9% θα περιοριστεί στο 1,4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς η αγοραστική δύναμη υπονομεύεται και πώς εξηγείται ότι απότοκο αυτής της πολιτικής είναι ότι από την προτελευταία θέση που ήμασταν καταφέραμε, σε εισαγωγικά το λέω, να είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27.
1: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω στη συνέχεια να συζητήσουμε και για την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη. Αναλυτικά στο real.gr. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα για την Πορτογαλία. Συνεχίζουν για 8η ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια στο Περιστέρι και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Με την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώνεται παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική, με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία 17,5 δις ευρώ εξαγωγών, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σχολιάσετε την πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Είστε σε γενικές γραμμές θετικοί απέναντι στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ή προτείνετε κάτι άλλο και τι?
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, υπάρχει ένας παρανομαστής κοινός. Είτε αυτό αφορά τη θέρμανση, είτε αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει μια αποσπασματικότητα, η οποία εν τέλει, πολλές φορές και με εντελώς λαθασμένη στόχευση, αλλά και εκεί που δεν υπάρχει λαθασμένη στόχευση, αυτή η αποσπασματικότητα δεν μπορεί να προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη των πολιτών. Δείτε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια επιδοτησούλα εκεί, μετά περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, ο χρόνος περνάει. Πέρυσι, με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ, όπως υποσχεδόταν η κυβέρνηση, ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Είχε ξεκινήσει στο 1,10 και έφτασε στο 1,75. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη μείωσης προσωρινής, στοχευμένης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει στην αρχή ότι τάχα αυτό δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με εσάς, σε μια συζήτησή μας, είχα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου, θέτει μόνο ελάχιστο όριο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό για τη βενζίνη είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στη χώρα μας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος. Είναι δηλαδή 700 ευρώ. Και είναι αυτό που σας είπα, η υπεραπόδοση της ακρίβειας που χρησιμοποιείται ως οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι είναι η ώρα, εδώ και καιρό, για αυτή τη στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες. Το εφάρμοσε η Ιταλία αυτό. Στη χώρα μας υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και υπάρχει περιθώριο μείωσης. Προτείνουμε επίσης...
0: Ο στόχος πού πρέπει να είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για ένα 40.
1: Πάντως δεν μπορεί να είναι...
0: Γιατί σημασία δεν έχει πώς θα γίνει, αλλά τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ακριβές που λέτε. Ο στόχος είναι ένας στόχος που δεν θα οδηγεί στον αποκλεισμό που οδήγησε πέρυσι. Σας είπα ότι... με την
0: αλλά πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 1,10. Τώρα έκλεισε,
1: από 1,10,
0: έκλεισε στο 1,70
1: και έφτασε στο 1,75.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έφτασε στο 1,75.
0: Τώρα πού θα είμαστε σχετικώς ικανοποιημένοι, αν είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Θέλω να πω, ποια τιμή μπορεί να ανεχθεί, να το πω έτσι, ένα μέσο νοικοκύριο?
1: Οπωσδήποτε ουσιωδώς κάτω από πέρυσι, γιατί ουσιωδώς κάτω από πέρυσι είναι σήμερα η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο στεγαστικό, παρακαλώ για ένα σύντομο σχόλιο για όσα έχει πει η κυβέρνηση.
1: Στο στεγαστικό πραγματικά
0: η κυβέρνηση μίλησε και για ένα μπόνους ορόφων το τελευταίο διάστημα.
1: Μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ο Πρωθυπουργός με αυτό που είπε χθες. Έχει μία έφεση σε δώρα, γιατί εδώ πρόκειται για δώρο, δεν πρόκειται για μπόνους, τη στιγμή που 117.000 κατοικίες
0: δεν θα ευνοήσει αυτό να προσφερθούν παραπάνω σπίτια.
1: Κοιτάξτε, για να προσφερθούν παραπάνω σπίτια, κάτι που ως πολιτική η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα το μόνο που κάνει είναι να τονώνει τη ζήτηση, όχι την προσφορά, ακούστε τι δεξαμενή έχει. 117.000 κατοικίες που παραμένουν κλειστά, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατοικίες, 35% των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Στη Βιέννη, κύριε Χατζηνικολάου, το 60% των κατοικιών των κατοίκων ζουν σε κοινωνικές κατοικίες πληρώνοντας το 1 τρίτο από τα ενίκια της αγοράς. Και στη Βρετάνη το 1 τέταρτο των κατοικιών που χτίζονται είναι κοινωνικές κατοικίες. Εδώ τι προτείνει? Ένα δώρο στους κατασκευαστές τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Χατζηνικολάου, πριν λίγους μήνες, όχι πριν από 30 χρόνια, έκρινε αντισυνταγματικό το άλλο δώρο που προσπάθησε να δώσει, πάλι μπόνους ορόφων, για τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια. Και ο Πρωθυπουργός επιμένει, τσιμέντο να γίνει δηλαδή, και καμία λογική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, ενός αποθέματος κοινωνικής στέγασης που θα έριχνε τα ενίκια και θα ανακούφιζε τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά του.
0: Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ο απολογισμός της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η στήριξη για τα ενεργειακά σχέδια, οι συμφωνίες για εξοπλισμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων και η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Πώς αποτιμούν το ταξίδι κυβερνητικά στελέχη και διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη, αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Έφεση θα ασκήσει η οικογένεια του πρώην υπουργού. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
9: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Απολογισμός. Θετικά, και βλέπετε κανένα αρνητικό? Πριν είχα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, δεν βρήκε θετικό. Τώρα περιμένω να δω αν εσείς θα βρείτε αρνητικό.
1: Δεν βρήκε θετικό. Καλά, εντάξει. Ο καθένας όπως.
0: Γιατί εσείς θα βρείτε αρνητικό, για να δούμε.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να βρω τίποτα αρνητικό από το να έρχεται.
0: Ούτε την απάντησή του για το καλώδιο.
1: Όταν είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι θεωρεί αδιανόητη την οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, και αυτό δεν το επιτρέψει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί, τι νομίζω, ποια άλλη χρεία απαντήσεως χρειάζεται?
0: Ναι, αλλά αυτό η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο, γιατί της το έθεσα, ότι αυτό είναι επίσης μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί δεν προκαλούν και οι δύο, ο ένας προκαλεί, ο ένας έχει αναθεωρητικές τάσεις και επεκτατικές βλέψεις.
1: Καλά, σαφώς. Και γι' αυτό και για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε, όχι ευθέως στην Τουρκία, αλλά αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων τέτοιου είδους. Από εκεί πέρα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μερικά πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Η διπλωματία συνεχίζεται και η διπλωματία δεν είναι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε ραδιοφωνικές συζητήσεις. Αυτό μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μόνο θετική μπορεί να είναι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενισχύει αυτό που λέγαμε πάντα, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση 3-1 Ελλάδα και προς Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο ο οποίος επεκτείνεται και με τις διοτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η Έξονς, ο Ιόνιο και η Σεύρον στην Κρήτη. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια που διαμορφώνεται στην περιοχή μας η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς επίσης ήταν πολύ θετικές.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια διακοπή. Πολλοί λένε ότι ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 3,5 δις ευρώ, 4 δις δολάρια και φεύγει. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι ένα ερώτημα που ετέθη από αρκετούς ακροατές μας, πώς γίνεται και βρίσκουμε χρήματα για τους εξοπλισμούς, αλλά δυσκολευόμαστε να βρούμε χρήματα για το πετρέλαιο, ας πούμε, και ζητάμε ρήτρα διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα. Πρώτον, δεν δίνονται εφάπαξ εδώ και τώρα. Είναι σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, οι αμυντικές μας δαπάνες, δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αμυντικές δαπάνες μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο εμείς, για να μην έχουμε απειλές στα σύνορά μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελλάδα πρέπει να θωρακίζεται και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με την υπεροχή που αποκτούμε χάρη στα Ραφάλ, στα Βάιμπερ F-16, στα F-35 που παίρνουμε και δεν παίρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι Τούρκοι. Αποκτά υπεροπλία στον αέρα. Αυτό δεν το θέλει. Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική κύριε δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας? Τι θέλει, να το τζογάρουμε όπως μας έλεγαν κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να το διακινδυνεύσουμε? Δεν πειράζει, μην κάνουμε πια αμυντικές δαπάνες και ας το διακινδυνεύσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, περήφανη, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη διαδικασία να γίνει μια πολύ ισχυρή χώρα, την οποία κανείς να μην μπορεί να την απειλεί.
0: Πριν
1: απειλούμε αλλά και δεν απειλούμαστε.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, θα σας διαβάσω το σημερινό τίτλο που έχει το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, για να έχω το σχόλιο σας. Λέει τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας.
1: Έχω ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Αντώνη του Δελατόλου, που ξέρει, γιατί είναι παλιός συνάδελφος.
0: Όχι, επειδή λείπει σήμερα, βάζω το πρωτοσέλιδό του αντιερωτήσεώς του. Αντιερωτήσεώς του.
1: Όπως και εσείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν καθοριστική σημασία σε συμβολικό επίπεδο. Ξεχνάτε ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν προετοιμαστεί καλά από προηγουμένως. Ο συμβολισμός είναι η επίσκεψη εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλος συμβολισμός αυτός. Μπόρεσε η Ελλάδα να δείξει ότι αποκτά μια νέα διάσταση στην στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό, γι' αυτό και όπως βλέπετε και από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οργισμένα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για την επίσκεψη αυτή. Μην ξεχνάτε επίσης, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί, κύριε Χατζηνικολά, γιατί είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, που στο παρελθόν, εάν πήγαινε ο κύριος Ρούμπιο στην Άγκυρα και δεν ερχόταν στην Αθήνα, τι θα μας έσουρνε η αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα. Πράγμα που, όπως ξέρετε, εδώ και 52 χρόνια δεν ήταν το σύνηθε. Το σύνηθε ήταν να πηγαίνουν και στις δύο χώρες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Πάμε και στην.
1: Αυτό ακριβώς δείχνει τη δύναμη της Ελλάδος. Και ας είμαστε περήφανοι και να μην με πλημμυρούμε. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είναι πεδίο κομματικού ανταγωνισμού, είναι αντιθέτως εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση της Ελλάδος, δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο εξωτερικό είναι κυβέρνηση της Ελλάδος και ασκεί την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο. Πάντα προστατεύοντας την εθνική μας κυριαρχία, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι.
0: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ? Και το ρωτώ γιατί είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά, με την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων και εν ώψη δύσκολου χειμώνα που έρχεται, η Ευρώπη μοιάζει να είναι σε αμηχανία. Αντί να στηρίζει, μας συστήνει να αναπνέουμε λιγότερο, να ζεσθενόμαστε λιγότερο, να μετακινούμαστε λιγότερο, να σβήσουμε τα καλοριφέρ.
1: Όπως είπε και ο αρμόδιος επίτροπος υγείας.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
1: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια... Δεν σας κρύβω ότι αν κάτι με προβληματίζει ιδιαίτερα και με ανησυχεί, είναι ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Από τη μια έχουμε την ενεργειακή κρίση που κανείς δεν ξέρει πώς και πότε και αν θα ολοκληρωθεί και σε ποιο σημείο θα φτάσουν όχι μόνο οι τιμές, αλλά τα αποθέματα. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα αποθέματα του πετρελαίου και είναι επαρκή λόγω των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το δεύτερο επίσης είναι η κρίση χρέους. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Και γι' αυτό ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει το Μητσοτάκης ότι πολύ σωστά κάνει να αποπληρώνει το χρέος για να μην στρέψει τις αγορές εναντίον της Ελλάδας. Θυμάστε όλοι μας τι συνέβη το 2010 όταν στράφηκαν οι αγορές εναντίον της Ελλάδας και μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό γίνεται τώρα όμως στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει φτάσει να δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5%, έχοντας δημόσιο χρέος πάνω από 4-3 ευρώ. Η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι σε αναστάτωση οικονομική. Σε αυτήν την κατάσταση η Ελλάδα κρατάει δυνάμεις και δεν επιτρέπει το δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της κυβέρνησής μας και εκ μέρους του Μητσοτάκη, που όμως, επειδή δεν είναι ανεύθυνος ηγέτης αλλά πολύ συνετός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει τι θέλει η αντιπολίτευση, να τα δώσουμε όλα, να τα μοιράσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα, πάρε κόσμο, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Σε αυτό κάνει, μπορεί να κερδίζει εύκολα τις εκλογές επόμενες. Αλλά θα υπονόμευε το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του λαού μας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης δεν θα επιτρέψει ποτέ. Ακόμα και αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη.
2: Energy. 94,2. αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-144.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Warren επιστρέφει με ολοκένουργιο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 31 676.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στο επίκεντρο της εκπομπής της Δανάς Θεοδωροπούλου στον Energy βρέθηκε το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων και η έντονη αναστάτωση που έχει προκαλέσει στον κτηνοτροφικό κόσμο η εφαρμογή του προγράμματος όρο επιτήρησης. Καλεσμένος της εκπομπής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, στους προβληματισμούς που μεταφέρουν οι κτηνοτρόφοι, αλλά και στα κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία η περιφέρεια ζητά σαφείς απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά στο τι ακριβώς θα συμβεί εάν από τις δειγματοληψίες προκύψει ανίχνευση αντισωμάτων σε ζώα και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
11: Χθες λοιπόν υπήρξε μια σύσκεψη με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Είχε προηγηθεί η επιστολή δική μου στον Υπουργό και γενικά και στους υφυπουργούς, όπου αναφέρω αυτούς τους προβληματισμούς και ζητώ να ξεκαθαρίσει τελικά η κατάσταση, να μας πούνε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι δειγματοληπτικές εξετάσεις, τι θα επιφέρουν. Είναι επιστημονικοί οι λόγοι, είναι επιδημιολογικοί οι λόγοι, είναι λόγοι οι οποίοι στη συνέχεια θα επιφέρουν πρόστιμα, θα επιφέρουν ποινικές κυρώσεις, θα επιφέρουν παραδείγματος χάρη θανάτωση. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί.
10: Με νέες αποφάσεις που εκδόθηκαν χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και με τις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δρομολογούνται κρίσιμα νέα έργα για την αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα, η Περιφέρεια εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για οδικά και αντιπλημμυρικά έργα που κρίθηκαν απολύτως απαραίτητα έπειτα από τις θεομηνίες που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, θωρακίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Εξάλλου, σε συνέχεια της στενής συνεργασίας του Περιφερειάρχη Νεκτάριου με τον Δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα, η Περιφέρεια προώθησε στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου με επιτυχία την τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου. Μέσω αυτής της σύμπραξης εξασφαλίστηκε ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για άμεσες αποκαταστάσεις δρόμων, δικτύων κοινής ωφέλειας και βασικών υποδομών, διασφαλίζοντας την ομαλότητα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Αντίστοιχα, παραγωγική αποδείχθηκε η συστηματική συνεργασία του Περιφερειάρχη με τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσα Θανάση Κασόλα. Η Περιφέρεια, αφού εξέτασε την πρόταση, προώθησε αυτής στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, από την οποία και εγκρίθηκαν 5 εκατομμύρια για το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και θα αποτελέσει μια ενιαία λειτουργική ενότητα με το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου, που έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Με την παράδοση του ολοκληρωμένου πλέγματος έργων, θα θωρακιστεί αντιπλημμυρικά ολόκληρο το παράκτιο τμήμα του οικισμού. Τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και του Διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ. Για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, μίλησε στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Κώστας Καραγκούνης.
12: Είχαμε συνάντηση χθες το σωματείο μας με τον Διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Του θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Μεσολογγίου, κυρίως στην υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι τραγική. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αισιολόγο στο νοσοκομείο μας. Δεν έχουμε καθόλου ακτινολόγο. Έχουμε δηλαδή ακτινολόγο μόνο, μία ακτινολόγο μετακινούμενη από το Αγρίνιο. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά.
10: Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Γαρουφαλή. Ο ζωγράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής συνδέθηκε επί σειρά ετών με τη λειτουργία και την πορεία της Πινακοθήκης, έχοντας καθοριστική παρουσία στις εκθέσεις και στις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στο χώρο. Στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου αναφέρεται στην προσφορά του, σημειώνοντας πως ήσασταν και θα είστε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Δημοτικής Πινακοθήκης, ενώ κλείνει με ένα ιστό επανειδήν και ένα θερμό ευχαριστούμε πολύ για όλα. Με μήνυμα την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, το Αγρίνιο συμμετέχει και φέτος στην εξετρατεία Pink the City, με σειρά δράσεων που απευθύνονται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Με αφορμή τις φετινές εκδηλώσεις, η αρμόδια αντιδήμαρχος Αγρινίου Γεωργία Μπόκα μίλησε στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2, αναφερόμενη στη σημασία της πρόληψης αλλά και στο πρόγραμμα που υλοποιείται στην πόλη.
13: Εμείς κάνουμε έτσι ένα ανοιχτό κάλεσμα στους συμπολίτες μας, στα παιδιά, στους κυρίους, να περπατήσουμε όλοι μαζί, να κάνουμε αυτό το συμβολικό περίπατο, όπου δίνει το μήνυμα, το δυνατό μήνυμα της δύναμης και της αλληλεγγύης. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να βάψουμε την πόλη μας ροζ.
10: Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από την Εισεπίσκοπον Χειροτεωνία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού. Μια επέτειος που η τοπική εκκλησία θα τιμήσει με επίκεντρο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής θα τελεστεί η ακολουθία του Όρθρου στις 7 το πρωί και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού. Την άμεση θεσμοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, καθώς και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας για τις περιοχές Natura 2000 ζητούν 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο Αρχέλων υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση έγκυται στην εφαρμογή και διαχείριση των νέων πάρκων και όλων των περιοχών Natura 2000 και τονίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για άμεση έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης για τις εν λόγω περιοχές. Στη Βίγλα θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο Πολυδρόσου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Η απόφαση ελήφθη σε κατεπίγουσα συνεδρίαση του σώματος. Η μεταστέγαση αφορά 5 νήπια και προνήπια, τα οποία δεαμένουν μόνιμα στη Βίγλα. Το αίτημα για λειτουργία του νηπιαγωγείου στον τόπο κατοικίας των παιδιών κατατέθηκε από τους γονείς και συνοδεύτηκε από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Ο Παναγιώτης Κουκούλας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση Κηφισιά Πανετολικός για την 6η αγωνιστική. Σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα όπου θα είναι κατά διαστήματα άστατος. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
14: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
16: Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
1: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
2: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
3: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
4: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
5: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα, με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
9: Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
10: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου σήμερα, με την Αθήνα και την Ουάσιγκτον να κάνουν την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο και με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί με το ζήτημα των αλλιέων που συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Θετικά αποτιμά η Αθήνα την επίσκεψή του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε λόγο πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από τη Χαλκιδική. Η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Πνίκα και τα μηνύματα που έστειλε στην Ευρώπη. Πώς καταγράφεται η επίσκεψή του στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σειρά ερωτημάτων και κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Ανατροπή στη δίκη Βαλιράκη. Αθώους κατά πλειοψηφία έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατό του παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την άσκηση έφεσης προαναγγέλει η οικογένεια του πρώην υπουργού του Πασόκ.
1: Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεμένα για 8η ημέρα παραμένουν τα σκάφη των αλλιέων στα λιμάνια όλης της χώρας παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Αργότερα, αντιπροσωπεία τους αναμένεται να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε, δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Σε δημόσια διαβούλευση, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των οφηλετών, μεταξύ άλλων, θεσπίζει αυτοτελή φορολόγηση 10% στα κρυπτονομίσματα και επιβάλλει υποχρεωτική χρήση κάρτας στις παραδόσεις αγαθών με courier.
0: Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
1: Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Συνεχίστε να παλεύετε, ήταν η τελευταία της έκκληση. Συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ στους συγγενείς της.
0: Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον αυξημένο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας στις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90.
1: Στα αθλητικά, άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποιήσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, ακολουθούν Αργεντινή και Γαλλία.
0: Τη Φενέρμπαχτσέ στις 9 και 4 απόψη υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά με βροχοπτώσεις.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με την κίνηση στους δρόμους αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Στιβώνα από Εγάλεο μέχρι Ιερά Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρτιριζού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τον απολογισμό της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας κάνουν Αθήνα και Ουάσιγκτον. Ικανοποίηση επικρατεί και στις δύο πλευρές, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι επαναβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών στους τομείς ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από λίγο μίλησε και από την Αρναία Χαλκιδικής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο Δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα.
0: Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει η ελληνική πλευρά Δημήτρη Γκάτσιε στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία ακόμα και ως κίνηση στέλνει τα μηνύματά της.
5: Ακριβώς και ως επιβεβαίωση της βαθύτερης μετατόπισης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων από μια συνεργασία που μέχρι πρόσφατα έχει ως σημεία αναφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος της στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στον πυρήνα των Αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον, μέσω του Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα, την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες παραμέτρους. Από τη μία, η χώρα μας έρχεται να κερδίσει μεγαλύτερη αμερικανική αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, να ενισχύσει την αμυντική και ενεργειακή της συνεργασία με τις ΗΠΑ και να υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές κινήσεις της κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου που την καθεστούν πυλώνα ασφάλειας και κόμβο ενέργειας και μεταφορών. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική διοίκηση, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στη χώρα μας το γεγονός ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε μια περιοχή του παγκόσμιου χάρτη που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυριαρχούν σε πολλές περιπτώσεις τόσο το χάος όσο και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Ήταν πολλαπλά τα μηνύματα τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και του Μάρκο Ρούμπιο όσον αφορά στο βάθος αυτής της σχέσης, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βλέπουν στη χώρα μας όχι μόνο ένα σταθερό σύμμαχο σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, αλλά βλέπουν στην Αθήνα και τον πυλώνα εκείνων που θα μπορέσει να μεταφέρει στην Ανατολική Ευρώπη ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, ένα μεγάλο έργο κάθετος σε διάδρομος που θα μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο αμερικανικό από την χώρα μας προς ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό έργο, έτερα σημαντικά έργα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί. Το έπραξε δύο φορές, ερωτήθηκε δύο φορές και χθες και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή όσον αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τυχόν αναθεωρητικές εξάρσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει στην γείτονα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ουάσιγκτον προσκαλεί, φέρνει την Αθήνα και την Τουρκία μπροστά σε μια πρόσκληση να αφήσουν πίσω αυτές τις διαφορές, η Τουρκία δηλαδή να μην παραμείνει πεισματικά δεμένη στο άρμα των αναθεωρητικών της προκλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα έργο με κομβική σημασία όσον αφορά στην διαφοροποίηση των πηγών της ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στρατηγική για τις ΗΠΑ της Αμερικής είναι η διαφοροποίηση των πηγών για ολόκληρη την Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως για το ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Ταμείο όμως δεν κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση για την επίσκεψη Ρούμπιο, κάνει και η Ουάσιγκτον. Τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εστιάζουν την προσοχή τους στην ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Πνίκα και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους, καθώς ερμηνεύεται ως συνέχεια της ομιλίας προειδοποίησης του J.D. Vance το 2025. Ωστόσο, η ομιλία αυτή αποκτά και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση. Ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας του Ρούμπιο εν ώψη της επόμενης προεδρικής κούρσας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
6: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν δύο πράγματα, Ελισάβετ. Πρώτον, ότι η Αθήνα ενίσχυσε τη θέση της στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό και δεύτερον, ότι η επίσκεψη μετατράπηκε σε ένα σκηνικό για τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Για την Ελλάδα η επίσκεψη αναφέρουν ότι είχε συγκεκριμένο στρατηγικό περιεχόμενο. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη σημασία της Αθήνας για την περιφερειακή ασφάλεια, την Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Στα αποτελέσματα που καταγράφονται περιλαμβάνονται οι αμυντικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και οι νέες πρωτικές συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενέργεια, με την Ελλάδα να ενισχύει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνεται στην Άρτια, σκηνοθετημένη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση στις ΗΠΑ και αξιολογείται περισσότερο ως πολιτική παρέμβαση με διεθνή απήχηση παρά ως παραδοσιακή διπλωματική ομιλία. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση ότι ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από την Πνίκα μίλησε ως πολιτικός που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την κληρονομιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός αξιοποίησε στο ακέραιο το συμβολισμό της Αρχαίας Αθήνας για να παρουσιάσει το ιδεολογικό πλαίσιο του Πρώτα η Αμερική, συνδέοντας την εθνική ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική υπεροχή με το μέλλον της Δύσης. Ελισάβετ.
0: Να πάμε και στην Τουρκία τώρα, που εμφανίζεται ενοχλημένη για την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας. Είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας, ισχυρίζεται σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική Χουριέτ. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Νίκο Νανούρη επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις του, λέγοντας ότι η χώρα του θα προστατεύσει την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.
7: Βασίλη, μετά τις χλιαρές, θα λέγαμε, αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα είδαμε αρκετά αιχμηρά δημοσιεύματα, με κύρια βεβαίως την εφημερίδα Χουριέτ, η οποία, όπως είπες και εσύ, ανέφερε χαρακτηριστικά σε έναν αιχμηρό τίτλο ότι είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι η Αθήνα ζήτησε από την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο έναντι της Άγκυρας μέσω των επαφών που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο και σχολιάζει ότι σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμο σημείο, η Αθήνα, λέει η εφημερίδα Χουριέτ, έχει αποτύχει να βρει πολιτική προσέγγιση που επιδίωκε από τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Άγκυρας και γι' αυτό το λόγο έχει στρέψει όλη την προσοχή της στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, η Χουριέτ χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σύμφωνα με την Χουριέτ έχει προκαλέσει και ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι στα άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα η συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εξοπλιστικά και τα οπλικά ζητήματα που θα εσωματωθούν στα F-16, συγκεκριμένα η συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εξοπλιστικά.

0: δήλωσε ότι είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα να προασπίζει τα δικαιώματα του ψευδοκράτους αλλά και της ίδιας Τουρκίας γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και ιδιαίτερα και ενοχλημένος, θα λέγαμε, για τη στρατιωτική συνεργασία που έχει συνάψει και η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Την ίδια ώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση στη χώρα μας αντιμετωπίζει τουλάχιστον με επιφύλαξη την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ασκώντας κριτική και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ζητεί πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής. Η Μαρίτινα Ζαφεριάδου θα φωτίσει τις αντιρρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Ας ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από το θέμα του στρατηγικού διαλόγου. Όπως πολύ σωστά έθεσες και εσείς, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον θέτουν θέμα συναντήληψης όσον αφορά τον όρο. Αν δηλαδή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η χώρα μας δίνει το ίδιο νόημα σε αυτό τον κομβικό όρο, θεωρούν ότι δεν είναι δεδομένο ότι δίνουν ακριβώς το ίδιο νόημα, από τη στιγμή που ο στρατηγικός διάλογος φαίνεται να νοείται η απόπειρα αναζήτησης και εμπέδωσης όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών για την ειρήνη, τη σταθερότητα, το διεθνές δίκαιο, που θα έπρεπε αν ήδη άλλο να είναι δεδομένα. Υπογραμμίζουν δε ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κυρίως για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Ενώ χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κύριος Μάντζος, ο αρμόδιος βουλευτής για την εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι θα πρέπει από το Υπουργείο Εξωτερικών να τεθεί και το ζήτημα του ρόλου που αποδίδεται στην Αμερικανίδα πρέσβυρα από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάτι που βεβαίως είδαμε ότι δεν έγινε. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και τη Φνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κύριος Παφίλης, χαρακτήρισε τον κύριο Ρούμπιο ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου, ενώ αντιδράσεις είχαμε και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει προβληματισμού σχετικά με όσα υπόθηκαν κατά τις κοινές δηλώσεις του Γεωργού Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο για το ηλεκτρικό καλώδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι άκουσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει ότι είναι ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουν αυτά κατηδίαν, με τον ίδιο να σχολιάζει ότι περίπου του φάνηκε ως το λύστε το πρόβλημα, ως ενός είδους Πόντιος Πιλάτος, δηλαδή που δεν παίρνει θέση. Ελισάβετ.
1: Στην αμυντική συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, εστίασε την κριτική της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας, και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
1: Θα ακούσουμε επίσης πως σχολίασαν την επίσκεψη Ρούμπιο ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, η Ρένα Δούρο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό. Είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει? Τον δολοφονικό αμερικάνικο υπεραλισμό.
5: Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπει γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον.
6: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών.
7: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
8: Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν

0: να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανατροπή είχαμε στη δικαστική απόφαση της υπόθεσης θανάτου του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι αθώοι. Η οικογένεια Βαλιράκη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση. Ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του Ξύφη Βαλιράκη. Μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μοναδική μειοψηφία ήταν αυτή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας είχε επίσης προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι τέσσερις ένορκοι και οι δύο από τους τρεις δικαστές έκριναν ότι με βάση τα όσα άκουσαν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε πάνω από ένα χρόνο, να πούμε, και πάνω από 60 δικαστήρια, ήταν μια μεγάλη δίκη αυτή που παρακολουθήσαμε, έκριναν ότι δεν αποδεικνύεται η ενοχή τους και γι' αυτό το λόγο ψήφισαν την αθωότητά τους. Μια απόφαση την οποία την υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση οι δύο κατηγορούμενοι και οι συγγενείς τους, με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Από την άλλη πλευρά, απόλυτη ησυχία από την πλευρά των συγγενών του Ξύφη Βαλιράκη, οι οποίοι βεβαίως και η ίδια η κύρα του πρώην υπουργού σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Αυτόματα έφεση δεν προβλέπεται όταν τελειώνει η δίκη και η απόφαση είναι αθωοτική, όπως προβλέπεται σε καταδικαστικές αποφάσεις να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, το ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στην εισαγγελία εφετών, ζητώντας να καθίσουν στο εδόλιο και του εφετείου οι δύο κατηγορούμενοι. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει γνωρίσει πάρα πολλές ανατροπές από την πρώτη στιγμή τη δικαστική τη διερεύνηση, από το Γενάρη του 2021, δηλαδή, όταν πέθανε ο Ξύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτρειας από πνιγμό και είχαν βρεθεί στο σώμα του σειρά από εκδορές. Αυτές οι εκδορές ήταν που έκαναν την οικογένειά του να λένε ότι έχει εκτυχθεί πείματα και έπεσε στο νερό. Οι κατηγορούμενοι αρνούνταν από την αρχή όσα τους αποδίδονταν. Τους είχε ασκηθεί δίωξη, μετά είχε μπει στο αρχείο, μετά είχε βγει από το αρχείο, μετά από προσφυγή.
1: Είχε ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, ναι.
2: Μετά είχαν απολογηθεί, είχαν προφυλακιστεί, είχαν κρυφθεί κρατούμενοι, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για ένα μόνο μήνα, διότι έγινε δεκτή έτσι αποφυλάκησής τους αμέσως. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια της, αν τελικώς γίνει δεκτή η αίτηση και πάμε και στο εφετείο.
1: Για μηχανισμό συγκάλυψης μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας επί δύο μέρες με εμπεριστατωμένο τρόπο πρότεινε και ανέλησε την βροντερή ενοχή των κατηγορουμένων. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου που διήθινε όλη τη διαδικασία επί ένα χρόνο και 15 μέρες μειοψήφισε και δήλωσε την κρίση του ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο η οικογένεια του Ξύφη Βαλιράκη από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε, ότι απέναντί της δεν έχει μόνον δύο φυσικούς αυτούργους εκτελεστές της δολοφονίας του Ξύφη Βαλιράκη, αλλά και έναν εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου.
1: Να ακούσουμε και τη δικηγόρο των ψαράδων, Παναγιώτα Σκούρτη.
4: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
5: Δεν είναι αυτοί οι δολοφόνοι του Ξύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με τον πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
6: Σε οικονομικές ειδήσεις, τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν προσδιορίζεται στην τροπολογία, αλλά θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σε δεύτερη φάση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία ανάβει το πράσινο φως. Έπρεπε να έρθει νομοθετική διάταξη. προκειμένου να μπορέσει, να μπορέσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης. Αυτό θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος.
6: Μία μέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι.
7: Ακριβώς. Η τροπολογία προσδιορίζει το χρονικό εύρος της διάρκειας αυτής της επιδότησης μεταξύ 15ης και 30ης Οκτωβρίου, με την επισήμανση ωστόσο ότι θα μπορεί να παραταθεί η χρονική διάρκεια αυτής της ενίσχυσης. Κακά τα ψέματα, θα πρέπει να περιμένουμε τη 14η Οκτωβρίου. Εκεί νομίζω είναι το νόημα όλης αυτής της τροπολογίας, προκειμένου να δούμε σε ποιο ύψος θα φτάσει η επιδότηση, καθώς ο στόχος της κυβέρνησης είναι ή δυνατόν να πάει όσο πιο χαμηλά γίνεται αυτή η έναρξη της διαδικασίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο ακόμη τροπολογίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνουν δεκτές, ωστόσο θα πρέπει να...
6: Αυξάνουν την πίεση από ό,τι καταλαβαίνουμε στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Για τη λήψη άμεσων μέτρων, γιατί είναι θέματα που αφορούν, είναι, το ένα είναι η αλληλής και το άλλο ΦΠΑ στα νησιά.
7: Στα νησιά. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου αν λάβει μέτρα να τα πιστωθεί και σε ένα βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη τροπολογία προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ στο κατά 30% σε όλα τα νησιά της επικράτειας, και όχι μόνο στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Θα καταλαμβάνει νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους ως μόνιμο πληθυσμό, αλλά από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα, για τα μεγαλύτερα νησιά, προβλέπει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι θα υπολογίζεται πόσα έσοδα θα λαμβάνονταν με μειωμένο ΦΠΑ και αυτά θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω αυτού του μηχανισμού, προκειμένου να γίνουν έργα υποδομών. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά το μείζον, το φλέγον ζήτημα των αλλιέων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την ενίσχυση με 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στο οποίο καίνε τα πλωτά. Περιμένουμε λίγο μετά τις 3 να ανεβεί στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτές τις δύο τροπολογίες.
6: Εν αναμονή λοιπόν της τοποθέτησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Και να πάρουμε τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, καθώς είναι πλέον ορατές οι ελλείψεις σε αλλιεύματα στην αγορά, καθώς οι ψαράδες συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων. Μιλούν για αφανισμό του κλάδου και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τον διπλασιασμό της επιδότησης που ανακοινώθηκε. Πριν από λίγο, αλλιείς πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία Δημήτρη Χριστούλια στην Αρναία Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα ασχοληθεί.
8: Energy. 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
1: Πάνω στηρίξεις από την πολιτεία τώρα. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
2: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους οφειλέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη με την οποία καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Επίσης, η Σταυροπιεράκου μπαίνει τέλος στην πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων με courier.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, είναι δύο σημαντικές διατάξεις όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα. Η βασικότερη παρέμβαση είναι η αναγνώρισή τους από την εφορία, καθώς σήμερα ήταν κυριολεκτικά αόρατα και όταν εντοπίζονταν από τους ελέγχους των καταθέσεων, αντιμετωπίζονταν κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Πλέον, όπως είπες, καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγησή τους με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων. Θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής την οποία αποκτήθηκε το κρυπτονόμισμα και της τιμής την οποία μεταβιβάστηκε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση παλιών κερδών. Προβλέπεται συγκεκριμένη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης υπεραξιών από παλιότερες μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον πληρούνται οι ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι σημαντική ρύθμιση, καθώς η εφορία θα αναγνωρίσει κέρδη εκατομμυρίων που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές τα προηγούμενα έτη και τα οποία πλέον θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν νόμιμα. Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση μέσω courier.
2: Η γνωστή μας αντικαταβολή.
3: Ακριβώς αυτό που έκαναν χιλιάδες νοικοκυριά. Στην ουσία μπαίνει μπλόκο στις συγκεκριμένες πληρωμές. Με τις νέες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία των αγορών. Στην πραγματικότητα αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της αντικαταβολής. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν κατά την παράδοση της παραγγελίας τους, όχι όμως σε μετρητά, αποκλειστικά με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Με την διάταξη αυτή καταργείται στην ουσία και το όριο των 500 ευρώ που υπήρχε σήμερα για τη χρήση μετρητών, αφού θα είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλιστα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα αν η επιχείρηση courier δεχθεί μετρητά κατά την παράδοση αγαθών σε ιδιώτη, θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε σε μετρητά. Δηλαδή για μια παραγγελία αξίας 50 ευρώ το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Άλλο ένα περιστατικό που ξεπερνά και την πιο νοσηρή φαντασία. Είχαμε σε κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Οδηγοί καυγάδισαν στην Ιερά Οδό για την προτεραιότητα και ένας από αυτούς έβγαλε τσεκούρι απειλώντας το δεύτερο. Προκάλεσε μάλιστα φθορές στο όχημά του. Είναι πλέον αδύνατο, Θεοδόση Πάνου, να προβλέψουμε τις συμπεριφορές και τα νεύρα ορισμένων. Πιάνεις το τιμόνι και δεν γνωρίζεις εάν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου με βάση τα περιστατικά που συναντάμε καθημερινά. Η οδήγηση τίνει να καταντήσει ρώσικη ρουλέτα.
2: Ακριβώς, νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα στους δρόμους της Αθήνας και αυτό αποδεικνύεται και από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε 11 η ώρα το πρωί στην Ιερά Οδό. Ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο. Το οδηγεί ο δράστης, ο οποίος είναι 55 ετών. Διαπληκτίζεται με έναν άλλο οδηγό αυτοκίνητο για την προτεραιότητα. Όχι, εγώ θα περάσω, μα εγώ δικαιούμαι να περάσω. Κατεβαίνουν κάτω. Και ξαφνικά ο 50χρονος που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο βλέπει το 55χρονο να κρατάει ένα τσεκούρι. Ένα τσεκούρι με ξύλινη λαβή. Τα έχασε ο άνθρωπος. Ο χτύπησε ευτυχώς με την λαβή του τσεκουριού και συνέχεια προκάλεσε με το μεταλλικό μέρος του αντικειμένου, προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Προφανώς ο άνθρωπος και δεν αντέδρασε, γιατί εδώ βλέπω ότι κινδυνεύει η ζωή του. Οι υπόλοιποι οδηγοί όμως, αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία, γιατί κανείς δεν μπορούσε να γνωρίσει την εξέλιξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει τσεκούρι στη μέση του δρόμου και βρίζει και χτυπά και έναν άλλον άνθρωπο. Αν μη τι άλλο, θα καλέσει την αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε στο σημείο αστυνομική της ομάδας βίας, ο οποίος, πρέπει να σας πω, ο δράστης, όταν κατάλαβε ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του, να κρύψει το τσεκούρι και να προσπαθήσει να διαφύγει από την περιοχή. Οι αστυνομικοί όμως τον πρόλαβαν, καθώς οι οδηγοί αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είχε τραυματιστεί κράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του λευκού αγροτικού αυτοκινήτου με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και σήμερα να είναι ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.
1: Υπόθεση που θυμίζει η ταινία Thriller. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Η διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία θρυνεί και οργίζεται για τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Διαδηλωτές φώναζαν «Δεν είναι θάνατος, είναι δολοφονία», ενώ ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, που μετά από το κύμα έντονων αντιδράσεων οδηγήθηκε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ευχήθηκε συλληπιτήρια στους οικείους της. Να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Μόλις λίγες μέρες μετά τη μεγάλη στεναχώρια και το πολύ στρες που πέρασε κατά την έξωση από το σπίτι που ζούσε για 71 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρή Κάρμεν. Η 87χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όταν έγινε η έξωση, αλλά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Θα είναι για πάντα η γυναίκα που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων απέναντι στη στεγαστική κρίση και στα φαντς που διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους, και ας μην ξεχνάμε πως έτσι οδηγήθηκε και η Ισπανία σε προώρες εκλογές. Μετά την έξωση, η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Νοικιαστών Μαδρίτης κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως ήταν ήδη πάρα πολύ αργά.
3: Τώρα υπήρξαν, Τζέννη, πληροφορίες για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο της Ρωσίας που πέθανε από πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Πανόλοι φοβούνται οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, ωστόσο η Μόσχα διαψεύδει ότι πρόκειται για δεύτερο κρούσμα.
4: Οι ρωσικές αρχές διερευνούν και τον δεύτερο θάνατο όπως και τον πρώτο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης εκτός Ρωσίας παραμένει πολύ χαμηλός. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, όπως είναι η χνηλάτιση των επαφών, η ιατρική παρακολούθηση αλλά και η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Η Ντάρια Σιπίλοβα, που ήταν η πρώτη νεκρή, έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο παράγοντα της Πανόλης, τη Γερσίνια Πεστής, όπως ονομάζεται, και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου της πόλης. Εκεί όμως άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Σ Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, κυρίως σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος, περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν νοσήσει και εξετάζεται εάν η μόλυνση οφείλεται στις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε πρόσφατα το νησί. Λεπτομέρειες έχει η Εμιλία Σταθάκου.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης που κρύβεται πίσω από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες. Ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε την περιφέρεια τη Δευτέρα για 73 περιστατικά, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμα 20, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 93. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι υπάρχει πτωτική τάση στα κρούσματα. Οι ασθενείς παρουσίασαν κυρίως εμετούς και λιγότερο διάρειες, χωρίς σοβαρές επιπτωχές, ενώ όλοι είναι καλά πλέον στην υγεία τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κοινή πηγή μετάδοσης, ούτε έχει ταυτοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο ή ιός. Το μικροσκόπιο έχει μπει και το νερό, καθώς εξετάζεται αν τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται με επιβάρηση του ύδρευσης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στο νησί. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
6: Το διερευνάμε αμέσως τη Δευτέρα, μόλις ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ, και λιγότερα να είναι, κάνουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διερεύνηση να δούμε το αίτιο. Ήδη έχουμε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, μήπως αποδοθεί στο νερό σε κάποια καταστροφή των δικτύων. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τόσο των ελέγχων όσο και της ενημέρωσης από τις ΔΕΙΑ. Περιμένουμε να ταυτοποιηθεί το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το νοσοκομείο. 6 του μήνα επίσημα ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ για 73 περιστατικά. Και έκτοτε ήρθε σήμερα μια νέα δήλωση με επιπλέον 20. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε και άλλα θέματα τώρα με τις πλημμύρες να στοχεύσουμε και έχουμε πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε κάποια ζώα που θανατώθηκαν και πρέπει να δούμε την υγειονομική έτσι διαχείριση, είτε ταφή είτε καύση.
1: Πριν από λίγο, κυρίες κύριοι, μας ενημέρωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης και οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο 112.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Η αίτητη πορεία που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα 4 παιχνίδια του Nation League την έβαλε και στην άνοδο 5 θέσεων Ελισάβετ και Βασίλη στην κατάταξη της FIFA. Η ομάδα μας είναι στην 41η θέση από την 46η που ήταν μέχρι τώρα. Παρέμεινε στην πρώτη θέση η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Ισπανία, δεύτερη η Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Την ΕΠΟ τώρα υπάρχουν σκέψεις και είναι ήδη στην τελευταία στιγμή ότι αν καταφέρει η ελληνική ομάδα να είναι στα προημιτελικά του Nation League, θα ζητηθεί από την UEFA να διοργανώσουμε στην Αθήνα το Final Four της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης. Το Final Four έχει προγραμματιστεί για τις 9 έως 13 Ιουνίου του 2027. Εάν καταθέσει φάκελο η ΕΠΟ, η υποψήφιο γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, με δεύτερο είτε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είτε η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να σας πω ότι και τα τρία γήπεδα αυτά στην Αθήνα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει η UEFA για τέτοιους διοργανώσεις. Πάμε στο μπάσκετ να συνεχίσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα. Θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε σε μια δύσκολη αποστολή. Οι πράσινοι δεν θα έχουν τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Αντίθετα, υπολογίζονται οι Φάλτ και Ρογκαβόπουλος. Για τη Φενέρ δεν υπολογίζει τον τραυματία Λάρκιν. Ο Δίνος Μίτογλου για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού που μέχρι τώρα έχει το αίτητο σε τρία παιχνίδια.
8: Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί η Φενέρ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα γενικά και έχει πολύ βάθος στο ρόστερ της, αλλά και εμείς είμαστε το ίδιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και κάποιοι παίχτες πίσω στην ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα πέρυσι, με την ίδια όμως ταυτότητα και παίζουν με πάρα πολύ σκληράδα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
7: Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σάνα Λαρένα στο Ανολιώσια την Ανατολού ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα. Εκεί στα Ανολιώσια ο Ολυμπιακός θα δίνει τους αγώνες του σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι να οριστικοποιηθούν, να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα με ποιότητα χαρακτήρισε την ΕΦΕΣ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τονίζοντας ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες πρεμιέρα με νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League. με 95-93 κέρδισε τη Φιλανδική Βίμπα στο Σανελ Αρένα με καλάθι του Ερντέλ 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στη Θεσσαλονίκη, άνετα ο Άρης διπλασία τις επιτυχίες του στο EuroCup. Παρουσία του Νίκου Γκάλη που αποθεώθηκε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο νίκησε την Ισπανική Μπούργος με 93-80. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τη δεύτερη νίκη του ΑΕΚ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους, 3 τρίποντα ο Φρανκ Μπάρκλεϊ.
9: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach ευάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα. Παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
7: Και ο Βασίλης Φανούλης για τη νίκη του Άρη χθες το βράδυ για το EuroCup.
10: Πιστεύω η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Υποχωρίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας.
7: Ποδόσφαιρο και πάλι μια είδηση από την Πορτογαλία. Η Μπενφίκα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βαγγέλη Παυλίδη. Είναι μέχρι το 2029 και θα υπάρχει επέκταση. Επίσης θα αυξήσει και τις αποδοχές του διεθνή Έλληνα επιθετικού που παρουσιάζει, που κάνει μια πολύ καλή καριέρα στην ομάδα της Πορτογαλίας.
0: Ο καιρός.
1: Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται σήμερα, ήλιος και 28 στην Αττική, βροχές και καταιγίδες τάσο αρνιακές στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ναι, πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ήπιες βροχές και ήπιες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Όχι τίποτα σπουδαίο, είναι ο καιρός θα έλεγα προς το καλοκαίρι τίνει παρά προς το φθινόπωρο, αφού αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ στο Λεκανοπέδιο μιλάς, Τάσο?
11: Όχι για το Λεκανοπέδιο, στο Λεκανοπέδιο τους 29. Εκεί πιστεύουμε αύριο θα φτάσει ο υδράργυρος, αντί 29, αντί 30. Από τους 18 και τους 19 που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πέφσαμε κατευθείαν στους 30. Λοιπόν, πιο αναλυτικά τώρα για αύριο, περιμένουμε πρώτα στο Ιόνιο και μετά στα δυτικά υπηρωτικά νεφώσεις, αραιές που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και μετά στα υπόλοιπα κυρίως δυτικά υπηρωτικά. Πρωινές και βραδινές ομίχλες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες, ήπιοι νοτιάδες, 3 με 4 το πολύ στα δυτικά και νότια πελάγιος 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο, 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά όμως, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ., θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική, ηλιοφάνεια αύριο, χωρίς τίποτα σπουδαίο, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες σχετικές συνθήκες με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάφουβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες ειδήσεις του real.gr. Ρούμπιο, ο απολογισμός της επίσκεψης στην Αθήνα, τα μηνύματα και οι συμφωνίες στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος. Διαβάζουμε επίσης δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι οι δύο ψαράδες.
3: Και στο ενικός.gr, απάτη στον ΙΕΦΚΑ, με τον ίδιο τον Καμπούρη οι συμφωνίες υποστηρίζουν οι γνωστοί τραγουδιστές που κατέθεσαν, ο ρόλος του Κολοτούμπα και Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το βραβείο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Πέτρος Κουσουλός στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο γνωστός παρουσιαστής μιλά για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχημένης εκπομπής του Αποκαλύψεις.
2: Φίλες και φίλοι, Αποκαλύψεις ξεκινούν. Είστε έτοιμοι?
1: Τι γνωρίζει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για άλλες μεγάλες υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο Πέτρος Κουσουλός μιλά για όλους και για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
11: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
12: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
13: Επιμένω.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
13: Υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
13: Ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
15: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
16: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
17: Daily Couscous

0: Καλώς τους, καλώς τους. 8 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα Daily Couscous γεμάτο μουσική, γεμάτο νέα και καινούργια μουσική βέβαια. Ο έρωτας μικρός, αυτή ήταν η Peggy Zina.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Peggy Zina.
0: Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτης Ζήμος, απέναντί μου ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ. Ξεκινώντας με ένα Μασούτη φυσικά. Γιατί ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Έχει τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε κάθε Μασούτη. Στην απίθανη περίπτωση που μπορεί να μην την έχεις. Αλλά για κάθε 40 αμοίβες με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα γίνονται με έναν τρόπο μαγικό υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Προϊόντα ειδικής ετικέτας, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτης σε φέρουν ακόμα πιο κοντά σε μια δωρεάν επιταγή. Γιατί για κάθε 40 με αυτόν τον προϊόντον παίρνεις τους διπλάσιους πόντους. Για το ότι παίρνει την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω και Άμμο και ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Ζώο Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνουργιο ντουέτο και είναι και ένας προπομπός της ξανά συνεργασία τους και στο μαγαζί.
1: Συνεργασία τους και στο μαγαζί. Ο Παναγιώτης σήμερα έχει πάθει ένα θέμα με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Κάπως λίγο.
0: Τι τραβάμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε, ξέρεις.
1: Πες στον κόσμο, πόσο καλά περνάει ο Οκτώβρης που έχει μπει.
0: Εγώ δεν περνάω καλά από όταν έχω γυρίσει.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
0: Δεν περνάω καθόλου καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι.
0: Και φταίνε οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα.
1: Όπα.
0: Φταίει. Κοίταξε.
1: Ο έρωτας.
0: Λέμε, ας πούμε. Γιατί έκανα την κουβέντα αυτή με έναν φίλο και μου έλεγε: εντάξει, ρε παιδί μου, μου λέει και εσύ εμπιστεύεσαι. Λέω: κοίταξε, δεν μπορώ να ξεκινάω κακοπροαίρετα με όλους τους ανθρώπους.
1: Και όχι.
0: Προσπαθώ να έχω μια καλή πρόθεση. Το ότι στο τέλος της ημέρας αυτό θα φανεί ένα τεράστιο λάθος και ότι κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις πατήσει κάτω, να μην τους αφήνεις να αναπνέουν. Γιατί έτσι μόνο μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Είμαι πολύ φορτισμένος και τα λέω γιατί.
1: Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να δεις τον καλό σου αυτό. Βέβαια, θα μου πεις και πού θα ξέρεις να το ξεχωρίσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα φερθείς άσχημα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είμαστε γεμάτο με ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί, αν αφήσει.

0: Θοδωρής Φέρης είπες, εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 8 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και εντάξει, μηνύματα συμπαράσταση θέλουν εδώ να πούμε για σένα.
0: Πού να σας πω και τι έχω περάσει. Δηλαδή, άμα σας πω πραγματικά τι έχω περάσει, θα στείλετε μηνύματα, θα στείλετε αθρώα συμμετοχή και θα πείτε αυτό το παιδί τι τραβάει και τι περνάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα ας το αφήσουμε στην άκρη. Εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Μόνο εμείς όμως κοντεύουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Από το να δίνω τόπο στην οργή, έχω φτάσει να μην έχω που να σταθώ εγώ.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το κάνουμε τατουάζ αυτό.
0: Ναι. Πίσω, μεγάλο, έτσι θα θέλω.

0: 92,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, η Λένη Williams.
1: Παναγιώτης ήμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που ζηλεύουν.
1: Που ζηλεύουν, ναι. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Σκορπιός. Όχι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός. Ο Καρκίνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Στα δύο είσαι.
1: Περίμενε, Σκορπιός, Καρκίνος που ζηλεύουν. Κάτσε τώρα, Παρθένος.
0: Όχι.
1: Όχι, τι, πες.
0: Είναι ο Σκορπιός,
1: ναι,
0: που παρατηρεί λεπτομέρειες χωρίς να πολυμιλάει.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος που θέλει, ναι, σιγουριά και ενοχλείται όταν κάτι τον ταράζει.
1: Ο Ταύρος, ναι, έχεις δίκιο, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχεις τον Λέοντα τόσο πολύ.
1: Πάπα. Πας καλά.
0: Που απορεί γιατί θαυμάζεις κάποιον άλλον
1: αυτό,
0: ενώ εκείνος βρίσκεται
1: αυτό,
0: εκεί πέρα.
1: Αυτό.
0: Και ο καρκίνος που μπορεί να πάρει τα πάντα λίγο πιο προσωπικά και να κλειστεί.
1: Και τι ψυχοχειριστικός είναι ο Λέοντας. Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχω οροσκόπο Λέοντα και έχω τα καλύτερα να πω γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να το συζητήσουμε Παναγιώτη μου. Δεν λέω για το.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δεν έλεγα σένα
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Αύριο κυκλοφορεί και ολοκληρώνει το τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρεύμα λέγεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες μέχρι τότε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο. Daily Couscous εδώ στη συντονισμένη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Λέμε για τα ζώδια. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν παίζουν ρόλο τα ζώδια μόνο. Παίζει και ο οροσκόπος, παίζει και η Σελήνη, παίζει και η Αφροδίτη. Και μια και λέμε και για τον ανάδρομο τον Ερμή Παναγιώτη μου, mm-hmm. γιατί είμαστε τώρα στη σκιά του αναδρόμου, μην ξεχνά ότι τι έρχεται με τον ανάδρομο Ερμή. Η πρώην.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρει αυτό. Το νούμερο ένα.
0: Η πρώην με όμικρον γιώτα.
1: Η πρώην.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν την εμφάνισή τους.
0: Γύρισε, αλλά.
1: Άννα, αγάπη,
0: δεν γύρνα.
1: Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, σε περίπτωση επιστροφής ενός.
0: Όλο έχει να κάνει,
1: πρώην,
0: νομίζω, με τη φάση που βρίσκεσαι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή, αν είσαι καλά και ναι. το έχεις ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Φυλάκια. Αν όμως είσαι δύσκολα συναισθηματικά, μπορεί να ενδώσεις.
1: Να
0: μπορεί
1: σου να... πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που το έβλεπα έτσι πρόσφατα πολύ σε ένα από αυτά τα ψυχολογία, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Που έλεγε ότι μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου κανονικά, παρόλα αυτά να υπάρχει πάντα κάτι μέσα σου το οποίο να σε κάνει, ρε παιδί μου, να γυρίζεις πίσω. Αυτό είναι okay. Και τι σημαίνει, πολλές φορές δεν νοσταλγούμε έναν πρώην, πολλές φορές νοσταλγούμε την περίοδο και τη συνθήκη.
0: Ή αυτά που έχουμε νιώσει, γιατί μπορεί να νιώσεις και ωραία πράγματα και να
1: εννοείται,
0: τα κρατάς πολύ θετικά,
1: εννοείται,
0: μέσα σου. Παλώμα από ΡΑΚ.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στην πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το σώσε.
1: Βγαίνει ένα sold out, sold out, sold out όλη την ώρα, συνέχεια.
0: Το μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα πάλι ήρθε ένα μήνυμα.
1: Oh.
0: Αυτά τα phishing. Που στέλνουν, ας πούμε, παράβαση τάδε.
1: Ναι.
0: Περιμένει το δέμα σας στο τάδε και όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ είσαι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι υποψιασμένοι, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και είναι πολύ.
0: Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Οι καιροί είναι περίεργοι. Παράξενοι πολλές φορές. Αλλά...
1: Μετά θα σου πω επικό σκηνικό που έχει κάνει η μαμά μου. Που τις έχουν...
0: Και ο Ηλίας ο Βρετός, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που του είχαν πάρει 1.500 ευρώ.
1: Όχι. Κατάλαβες τώρα. Τώρα μιλάμε για μαμά μου, έχει ξεπεράσει κάθε
0: όριο. Κάθε όριο, έτσι, μπράβο.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
12: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και φυσικά Παναγιώτη ήμουν κάτω ακριβώ απέναντί μου. Σαν φορτηγό έρχεται και τα σαρώνει όλα.
0: Η Λένια Williams.
1: Εγώ σαβανάκι. Ξέρετε τώρα. Αλλά.
0: Ντεσεβό.
1: Αλλά. Ντεσεβό. Αλλά ω τάνκερ. Ναι. Κατάλαβες. Έρχεται ο Μασούτης.
0: Έτσι.
1: Και τα σαρώνει όλα στην πραγματικότητα, γιατί εκεί στέκεται μπροστά στην ακρίβεια. Δεν την αφήνει να περάσει, ρε παιδάκι μου, σε κανένα. Ακριβώς, σε κανένα κατάστημα μας, ούτε λοιπόν δεν θα βρεις, δεν θα το νιώσεις αυτό το πράγμα. Γιατί είναι εκεί για να κάνετε οικονομία, είναι εκεί για τη φροντίζετε την τσέπη σας, είναι εκεί για τη φροντίζετε εσάς τους ίδιους, είναι εκεί γιατί άμα κατεβάσεις και το application του Μασούτη, μπαίνεις μέσα και έχεις και ίντερνετ σε όλα τα καταστήματα, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα υπόγειο, καταλαβαίνετε, στο, ή μέσα βαθιά στο σούπερ μάρκετ να μην έχεις σήμα. Αν έχεις όμως το application, έχεις WiFi για τα πάντα. Μπορεί, τι να σας πω τώρα, μπορεί να θέλετε να ανακυκλώσετε, γιατί ενδιαφέρεστε κι εσείς για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνετε σε το περιβάλλον. Και ο Μασούτης ακριβώς το ίδιο και το κάνει και εμπράκτος κιόλας, καθώς πάτε εκεί και ανακυκλώνεται μαγειρικό κολλάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, χαρτί, λαμπτήρες, τι άλλο θέλετε. Και πάντα η μάσκα θα πούμε μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Ποιος είναι το daily throwback?
0: Εσύ,
1: εγώ.
0: Εσύ
1: το έχουμε.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ.
1: Πες το.
0: Θα στα πω, θα πω. Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, Daily Couscous εδώ συντονισμένος, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, έτσι. Εκεί αυτή η κουβέντα συνεχίζεται. Παίρνεις άρκα και οστά, παίρνετε το βάρος, θα πω, που χρειάζεται.
1: Βεβαίως, που χρειάζεται. Βεβαίως.
0: Γιατί το λες έτσι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί παράλληλα ψάχνω να δω πότε είναι το τέτοιο.
0: Πότε είναι η χρονολογία,
1: ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
0: Α, 26 χρόνια πριν.
1: Σιγά, τι 26
0: χρόνια. Τι είναι ο Καύρος, τι είναι το Ζουμί.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω λοιπόν στο 2000. Θα σε πάω σε μια γυναίκα καλλιτέχνητα και θα σε πάω στους στίχους και τη μουσική που έχει γράψει ο Φίβος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Εύκολο τραγούδι. Εκκλησία κλέβω.
0: Πάντα. Με την εκκλησία έχεις μια.
1: Πάντα. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Συνεχώς. Η κοιλιά μου, παιδιά, γουργουρίζει. Συνεχώς με βλέπεις πάνω μου όταν πέφτεις.
0: Και ερωτικά μου μιλάς.
1: Ναι. Σκέψου αν μας ακούνε.
0: Τι μπορεί να πούνε. Ύστερα από λίγο για μας.
1: Πρέπει να ερεμήσεις.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Πριν πυροδοτήσεις, συζητήσεις.
0: Για μας τους δυο.
1: Ακριβώς. Να σοβαρευτούμε.
0: Πριν στο τέλος γιούμε.
1: Δούμε. Σκάνδαλο στα νέα των 8.
0: Αγάπη μου, σου λέω σόπα σόπα.
1: Πριν γίνουμε και δυο μας.
0: Ρόμπα ρόμπα.
1: Τι
0: και τη γαρμπή.
1: Είναι αυτό.
0: Και τη γαρμπή ρόμπα. Να πούμε ότι αυτό είναι στο comeback της και της γαρμπή.
1: Μετά
0: την εγκυμοσύνη της. Είναι στο δίσκο κάτι. Το οποίο είχε 7 καινούργια τραγούδια. Και πολλές κοινές επιτυχίες από την μέχρι τώρα κοινή πορεία με το Φίβο. Να πούμε ότι ακριβώς πριν το κάτι είχε βγάλει το δώρο Θεού. Που ναι. Ήταν με τον Γιώργο Θεοφάνους ο μισός δίσκος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε θα συνεχίσει με το Φίβο, δεν θα συνεχίσει. Σωστά. Και την Γαρμπή ρόμπα και επιστρέφουμε.

0: παράλληλα σου κάνω και μια βουτιά
1: στη γνώση.
0: Στην μουσική γνώση. Μουσική.
1: Του, ναι, βέβαια.
0: Γιατί και τη Γαρμπή ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια της μαμάς μου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Οπότε ξέρεις, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε να δουλεύω με την Κέτη Γαρμπή, μου ερχόταν εικόνες σαν ντεζαβού από. Και λέω, κοίτα τώρα, εγώ ήμουνα στην Αμοργό, ένα παιδάκι που άκουγα τη μητέρα μου να βάζει κασέτες τότε. Μιλάμε τώρα το 96,
1: με αυτό. Χρόνο,
0: κασέτες είχαμε ακόμα. Δηλαδή τα CD και όλα αυτά. Εμείς, η μαμά μου νομίζω ποτέ δεν έζησε την εποχή του CD σαν CD. Δηλαδή.
1: Κάτσε, πότε ήρθαν οι μωρές τα CD.
0: Κοίτα, η μαμά μου έφυγε το 2000 κάτι.
1: Υπήρχαν.
0: Ρε, υπήρχαν. Η μαμά μου δεν την προϋοθέτησε.
1: Ναι, ήταν εξοικειωμένη. Ναι, σωστό.
0: Ναι, γιατί
1: σωστό.
0: Ας πούμε οι κασέτες υπήρχαν και μέχρι το 2005-2006.
1: Ναι, καλέ.
0: Κατάλαβες, οπότε δεν ήταν σε μια κατάσταση φέρμα.
1: Τις γυρνάγες και εσύ με το στυλό.
0: Εγώ δεν είχα πολύ τριβή με την κασέτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δεν είχα, γιατί εγώ είχα το CD. Η μαμά μου δεν είχε. Αλλά τώρα και η κασέτα έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Το hybrid βγαίνει σε κασέτα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Το hybrid της Φουρέιρα. Εντάξει.
0: Σε μια ροζ κασέτα.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όπως είναι το hybrid. Έτσι.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
2: 94,2.
8: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τελικό σκουσί είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10-10 κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ 2100 τη Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σε απριλίσενινγκ πάρτι για κάποιου τυχερού. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί το έχει με κάποιου από το fan club, κάποιου από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.

0: Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Περίμενε, Πέμπτη σήμερα. Γίνεται. Όχι, τι γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Γίνεται ακόμα το hype ή όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση να μπείτε και να δείτε.
0: Να μπείτε στο Daily Couscous, στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί εδώ είμαστε για εσάς και εσείς είστε εδώ για μας. Οπότε, δείξτε την αγάπη σας στη Στέλλα Καλή, δείξτε την αγάπη σας στο ολοκαινούριο Vidcast.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε Απόν, Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Έρωτας μικρός, αυτή είναι η Πεγκιζίνα, ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, το ακούμε ξανά και ξανά και οφείλω να ομολογήσω από τα πολύ αγαπημένα μου, ειδικά εκεί που λέει πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Είναι η πιο ωραία και άρτια απόδοση.
1: Σωστό.
0: Του έχω ξενερώσει.
1: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το άρτια, είναι και το σωστά υπομένει.
0: Ναι.
1: Υπομένει με κύρος.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δίνεις και ένα φταίξιμο 100%. Mm. Γιατί λες, πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Δηλαδή, εσύ φταίς που με έχεις χάσει.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Drop the mic. Ναι. Αύριο σας περιμένουμε για φινάλε εβδομάδα στην ακριβώς ώρα, στην διακορυφαία συχνότητα. Γεια
1: χαρά. Πολλά.

0: Energy 94,2.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
10: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
9: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
10: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
10: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στο επίκεντρο της εκπομπής της Νανάς Θεοδωροπούλου, στον Energy βρέθηκε το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων και η έντονη αναστάτωση που έχει προκαλέσει στον κτηνοτροφικό κόσμο η εφαρμογή του προγράμματος Όρο Επιτήρησης. Καλεσμένος της εκπομπής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, στους προβληματισμούς που μεταφέρουν οι κτηνοτρόφοι, αλλά και στα κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία η Περιφέρεια ζητά σαφείς απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά στο τι ακριβώς θα συμβεί αν από τις δειγματοληψίες προκύψει ανίχνευση αντισωμάτων σε ζώα και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
6: Χθες λοιπόν υπήρξε μια σύσκεψη με τις ιατρικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί η επιστολή δική μου στον Υπουργό και γενικά και στους υφυπουργούς, όπου αναφέρω αυτούς τους προβληματισμούς και ζητώ να ξεκαθαρίσει τελικά η κατάσταση, να μας πούνε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι δειγματοληπτικές εξετάσεις, τι θα επιφέρουν. Είναι επιστημονικοί οι λόγοι, είναι επιδημιολογικοί οι λόγοι, είναι λόγοι οι οποίοι στη συνέχεια θα επιφέρουν πρόστιμα, θα επιφέρουν ποινικές κυρώσεις, θα επιφέρουν παραδείγματος χάρη θανάτωση. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί.
5: Με νέες αποφάσεις που εκδόθηκαν χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και με τις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δρομολογούνται κρίσιμα νέα έργα για την αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα, η Περιφέρεια εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για οδικά και αντιπλημμυρικά έργα που κρίθηκαν απολύτως απαραίτητα έπειτα από τις θεομηνίες που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, θωρακίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Εξάλλου, σε συνέχεια της στενής συνεργασίας του Περιφερειάρχη Νεκτάριου με το Δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα, η Περιφέρεια προώθησε στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου με επιτυχία την τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου. Μέσω αυτής της σύμπραξης εξασφαλίστηκε ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για άμεσες αποκαταστάσεις δρόμων, δικτύων κοινής ωφέλειας και βασικών υποδομών, διασφαλίζοντας την ομαλότητα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Αντίστοιχα, παραγωγική αποδείχθηκε η συστηματική συνεργασία του Περιφερειάρχη με το Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας Θανάση Κασόλα. Η Περιφέρεια, αφού εξέτασε την πρόταση, προώθησε αυτής στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, από την οποία και εγκρίθηκαν 5 εκατομμύρια για το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και θα αποτελέσει μια ενιαία λειτουργική ενότητα με το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου, που έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Με την παράδοση του ολοκληρωμένου πλέγματος έργων, θα θωρακιστεί αντιπλημμυρικά ολόκληρο το παράκτιο τμήμα του οικισμού. Τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου και του διοικητή της ΕΚΤΗ ΣΥΠΕ. Για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, μίλησε στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Κώστας Καραγκούνης.
7: Είχαμε συνάντηση χθες το σωματείο μας με τον διοικητή της ΕΚΤΗ ΣΥΠΕ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, του θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Μεσολογγίου, κυρίως στην υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι τραγική. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αισιολόγο στο νοσοκομείο μας. Δεν έχουμε καθόλου ακτινολόγο. Έχουμε δηλαδή ακτινολόγο μόνο, μία ακτινολόγο μετακινούμενη από το Αγρίνιο. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά.
5: Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Γαρουφαλή. Ο ζωγράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής συνδέθηκε επί σειρά ετών με τη λειτουργία και την πορεία της Πινακοθήκης, έχοντας καθοριστική παρουσία στις εκθέσεις και στις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στο χώρο. Στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου αναφέρεται στην προσφορά του, σημειώνοντας πως ήσασταν και θα είστε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Δημοτικής Πινακοθήκης, ενώ κλείνει με ένα ιστό επανειδήν και ένα θερμό ευχαριστούμε πολύ για όλα. Με μήνυμα την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, το Αγρίνιο συμμετέχει και φέτος στην εξετρατεία Pink the City, με σειρά δράσεων που απευθύνονται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Με αφορμή τις φετινές εκδηλώσεις, η αρμόδια αντιδήμαρχος Αγρινίου Γεωργία Μπόκα μίλησε στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2, αναφερόμενη στη σημασία της πρόληψης αλλά και στο πρόγραμμα που υλοποιείται στην πόλη.
8: Εμείς κάνουμε έτσι ένα ανοιχτό κάλεσμα στους συμπολίτες μας, στα παιδιά, στους κυρίους, να περπατήσουμε όλοι μαζί. Να κάνουμε αυτό το συμβολικό περίπατο, όπου δίνει το μήνυμα, το δυνατό μήνυμα της δύναμης και της αλληλεγγύης. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να βάψουμε την πόλη μας ροζ.
5: 4 χρόνια συμπληρώνονται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από την Εισεπίσκοπον Χειροτεωνία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού. Μια επέτειος που η τοπική εκκλησία θα τιμήσει με επίκεντρο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής θα τελεστεί η ακολουθία του Όρθρου στις 7 το πρωί και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού. Την άμεση θεσμοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, καθώς και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας για τις περιοχές Natura 2000 ζητούν 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο Αρχέλων υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στην εφαρμογή και διαχείριση των νέων πάρκων και όλων των περιοχών Natura 2000 και τονίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για άμεση έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης για τις εν λόγω περιοχές. Στη Βίγλα θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο Πολυδρόσου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Η απόφαση ελήφθη σε κατεπίγουσα συνεδρίαση του σώματος. Η μεταστέγαση αφορά 5 νήπια και προνήπια τα οποία δεαμένουν μόνιμα στη Βίγλα. Το αίτημα για λειτουργία του νηπιαγωγείου στον τόπο κατοικίας των παιδιών κατατέθηκε από τους γονείς και συνοδεύτηκε από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Ο Παναγιώτης Κουκούλας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση Κηφισιά Πανετολικός για την έκτη αγωνιστική. Σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα όπου θα είναι κατά διαστήματα άστατος. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
9: Energy 94,2.
10: Energy.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Ήξερες ότι στον Energy 942
3: ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58-314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
15: Επιμένω.
14: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
15: Υπερέχουμε.
14: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
15: Ξεχωρίζουμε.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
14: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
15: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
16: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχου.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
9: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Warren επιστρέφει με ολοκένουριο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
10: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
9: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
10: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
10: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
14: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
15: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
16: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
17: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
18: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
17: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
18: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
17: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
18: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
17: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
18: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
17: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
19: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
17: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε για ταχύ, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

FG 94,2. Μόνο επιτυχίες. FG 94,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γήινης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γήινης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα.

Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στο επίκεντρο της εκπομπής της Δανάς Θεοδωροπούλου, στον Energy βρέθηκε το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της ευλογιάς των εγωπροβάτων και η έντονη αναστάτωση που έχει προκαλέσει στον κτηνοτροφικό κόσμο η εφαρμογή του προγράμματος Όρο Επιτήρησης. Καλεσμένος της εκπομπής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί, στους προβληματισμούς που μεταφέρουν οι κτηνοτρόφοι, αλλά και στα κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία η Περιφέρεια ζητά σαφείς απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά στο τι ακριβώς θα συμβεί αν από τις δειγματοληψίες προκύψει ανίχνευση αντισωμάτων σε ζώα και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
14: Χθες λοιπόν υπήρξε μια σύσκεψη με τις αγροτικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Είχε προηγηθεί η επιστολή δική μου στον Υπουργό και γενικά και στους υφυπουργούς, όπου αναφέρω αυτούς τους προβληματισμούς και ζητώ να ξεκαθαρίσει τελικά η κατάσταση, να μας πούνε για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι δειγματοληπτικές εξετάσεις, τι θα επιφέρουν. Είναι επιστημονικοί οι λόγοι, είναι επιδημιολογικοί οι λόγοι, είναι λόγοι οι οποίοι στη συνέχεια θα επιφέρουν πρόστιμα, θα επιφέρουν ποινικές κυρώσεις, θα επιφέρουν παραδείγματος χάρη θανάτωση. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί.
13: Με νέες αποφάσεις που εκδόθηκαν χθες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και με τις συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δρομολογούνται κρίσιμα νέα έργα για την αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα, η Περιφέρεια εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για οδικά και αντιπλημμυρικά έργα που κρίθηκαν απολύτως απαραίτητα έπειτα από τις θεομηνίες που εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, θωρακίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Εξάλλου, σε συνέχεια της στενής συνεργασίας του Περιφερειάρχη Νεκτάριου με τον Δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα, η Περιφέρεια προώθησε στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου με επιτυχία την τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου. Μέσω αυτής της σύμπραξης εξασφαλίστηκε ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για άμεσες αποκαταστάσεις δρόμων, δικτύων κοινής ωφέλειας και βασικών υποδομών, διασφαλίζοντας την ομαλότητα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Αντίστοιχα, παραγωγική αποδείχθηκε η συστηματική συνεργασία του Περιφερειάρχη με τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας Θανάση Κασόλα. Η Περιφέρεια, αφού εξέτασε την πρόταση, προώθησε αυτής στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, από την οποία και εγκρίθηκαν 5 εκατομμύρια για το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και θα αποτελέσει μια ενιαία λειτουργική ενότητα με το έργο αποκατάσταση πρανών στα όχθια Παλέρου, που έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Με την παράδοση του ολοκληρωμένου πλέγματος έργων, θα θωρακιστεί αντιπλημμυρικά ολόκληρο το παράκτιο τμήμα του οικισμού. Τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου Μεσολογγίου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και του Διοικητή της ΕΚΤ ΣΥΠΕ. Για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, μίλησε στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Κώστας Καραγκούνης.
15: Είχαμε συνάντηση χθες το σωματείο μας με τον Διοικητή της ΕΚΤ ΣΥΠΕ, τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Του θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Μεσολογγίου, κυρίως στην υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Μεσολογγίου είναι τραγική. Για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αισιολόγο στο νοσοκομείο μας. Δεν έχουμε καθόλου ακτινολόγο. Έχουμε δηλαδή ακτινολόγο μόνο, μία ακτινολόγο μετακινούμενη από το Αγρίνιο. Είναι σοβαρά προβλήματα αυτά.
13: Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Γαρουφαλή, ο ζωγράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής, συνδέθηκε επί σειρά ετών με τη λειτουργία και την πορεία της Πινακοθήκης, έχοντας καθοριστική παρουσία στις εκθέσεις και στις σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στο χώρο. Στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου αναφέρεται στην προσφορά του, σημειώνοντας πως ήσασταν και θα είστε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Δημοτικής Πινακοθήκης, ενώ κλείνει με ένα ιστό επανειδήν και ένα θερμό ευχαριστούμε πολύ για όλα. Με μήνυμα την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, το Αγρίνιο συμμετέχει και φέτος στην εξετρατεία Pink the City, με σειρά δράσεων που απευθύνονται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Με αφορμή τις φετινές εκδηλώσεις, η αρμόδια αντιδήμαρχος Αγρινίου Γεωργία Μπόκα μίλησε στην Ανά Θεοδωροπούλου και στον Energy 94,2, αναφερόμενη στη σημασία της πρόληψης αλλά και στο πρόγραμμα που υλοποιείται στην πόλη.
16: Εμείς κάνουμε έτσι ένα ανοιχτό κάλεσμα στους συμπολίτες μας, στα παιδιά, στους κυρίους, να περπατήσουμε όλοι μαζί, να κάνουμε αυτό το συμβολικό περίπατο, όπου δίνει το μήνυμα, το δυνατό μήνυμα της δύναμης και της αλληλεγγύης. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να βάψουμε την πόλη μας ροζ.
13: 4 χρόνια συμπληρώνονται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από την Εισεπίσκοπον Χειροτεωνία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού. Μια επέτειος που η τοπική εκκλησία θα τιμήσει με επίκεντρο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής θα τελεστεί η ακολουθία του Όρθρου στις 7 το πρωί και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη κυρίου Δαμασκηνού. Την άμεση θεσμοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, καθώς και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας για τις περιοχές Natura 2000 ζητούν 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο Αρχέλων υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στην εφαρμογή και διαχείριση των νέων πάρκων και όλων των περιοχών Natura 2000 και τονίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για άμεση έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης για τις εν λόγω περιοχές. Στη Βίγλα θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο Πολυδρόσου για τη σχολική χρονιά 2026-2027 μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Η απόφαση ελήφθη σε κατεπίγουσα συνεδρίαση του σώματος. Η μεταστέγαση αφορά 5 νήπια και προνήπια, τα οποία δεαμένουν μόνιμα στη Βίγλα. Το αίτημα για λειτουργία του νηπιαγωγείου στον τόπο κατοικίας των παιδιών κατατέθηκε από τους γονείς και συνοδεύτηκε από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας. Ο Παναγιώτης Κουκούλας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση Κηφισιά Πανετολικός για την 6η αγωνιστική. Σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με εξαίρεση μόνο τη Δυτική Ελλάδα όπου θα είναι κατά διαστήματα άστατος. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
11: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές στιγμές.
17: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
18: Energy 94,2. Energy.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί και η καθημερινότητα έχει δυσκολέψει. Βγάλ τα πέρα τρώγοντας πατάτες. Τις θεωρούμε λαχανικό, αλλά στην πραγματικότητα οι πατάτες αποτελούνται κυρίως από υδατάνθρακες, μια βασική πηγή ενέργειας. Και είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε τις πολλές υποχρεώσεις.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες.

0: για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
1: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
2: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
3: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
4: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
5: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
6: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
7: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
8: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
7: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
8: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
9: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410-27-137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
14: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
15: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
16: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
18: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
19: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 90,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
5: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε.

Ευχαριστούμε πολύ! Energy

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Energy 942. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Warren επιστρέφει με ολοκένουργιο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy. 94,2.

0: Plus. Η αγορά αλλάζει και εσύ.
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίως Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
9: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
10: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
11: Ξενύχτη και μη χει μόνο με την Σοφία Χατζή.
12: Energy 94,2.
13: Λοιπόν, ξενύχτη μη χει, Σοφία Χατζή. Με κάποιον τρόπο, όσο μπορούμε πιο ιδανικό, τα συνδυάζουμε όλα μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, βραδάκι Πέμπτης, Πέμπτη προπαρασκευή. Και το μη χει με τη Σοφία Χατζή. Είναι στην παρεούλα σου, είμαστε μαζί. Καλησπέρα, να περάσουμε όμορφα. 5η, 8 του Οκτώβρη. Κοντεύουμε να πιάσουμε το πρώτο λεπτάκι, έτσι μετά από τις 10. Η ζώνη μας, η ώρα μας, η βραδινή μας. Εδώ σταθερά μουσικά δεν αλλάζουμε. Energy 4,2. Όπως επίσης δεν αλλάζουμε για τα σέρβις μας. Το Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Δεν αλλάζουμε και το Μάριό μας. Βεβαίως, φυσικά, για το κουρεματάκι, έτσι το αντρικό, το γυναικείο, το παιδικό, την εμφάνισή σου με το χτένισμα και τη βαφή σου Εθνικής Αντίστασης 5. Πάμε τώρα να αγοράσουμε σκυλοτροφές για το τροφές. Πάμε να βρούμε λιπασματάκια για κάθε καλλιέργεια, καλαμπόκι, φυτοφάρμακα, φθινοπορνάφυτα, φυράματα, σπόρους, λουλουδάκια και άλλα στο ζώο στην Κυποτεχνική Εθνικής Αντιστάσεως 114. Και πάμε για κρέπα, πάμε για κλαμπ σάντουιτς, πάμε για μπεργκεράκι, ό,τι τραβάει το παρεάκι. Λοιπόν, η όρεξή του και ατομικά γλυκά. Ντάνος Ice Cream στην διεύθυνση Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνίου Ανίνων συναντάς φυσικά το Μόντα Κάζα. Είναι κατάστημα με είδη γηινής. Διαθέτει πλήρης γκάμα σε υδραυλικά αλλά και θέρμανση και συνεχείς προσφορές σε πλακά και είδη γηινής. Δεν τελειώνουν ποτέ. Λοιπόν, όπως δεν τελειώνει ποτέ και η ασφαλειά σου με την Protecker με Security, συναγερμοί, περιπολίες, άμεση επέμβαση στο χώρο σου, πήρε ασφάλεια, χρηματοκιβώτη Αθηνίδες, αδρεφών Γκυγκλά στον κόμπο Πανετολίου. Στην παρέουλα μας όμως έχουμε και τον Κεσούλη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Κεσούλης, και τα εργαλεία και τη μόνωση και τη θερμοπρόσωψη. Ναι, ναι, ναι, σε όλα. Ναι, Πάνος Κεσούλης, η Ρώμο Λεχνή 79. Ναι, και στο κουλουράκι μου τη Θεσσαλονίκη, το αγαπημένο μου, το χειροποίητο, το νόστιμο, το γλυκό, το αλμυρό και σκέτο. Καλλιλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Πάμε τώρα και για καφεδάκι μας. Πάμε στο άκι μας. Το ζεστό ή κρύο καφεδάκι μας συνοδεύεται πάντοτε με το νεράκι μας. Άκης καφέ λοιπόν, καφές και νερό 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 Καλυφίων 54 Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Παρεούλα μας όμως είναι και η αφινταρίλα για την εξάτμιση, για τον καταλύτη, για φυσικά καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών με αυθημερών παράδοση, με 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση και αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Η λύση είναι μία, η αφινταρίλα στην Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο και η λύση για τα καύσιμά σου και καλή ποιότητα και πετρέλαιο θέρμανσης είναι το Engine Oil στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Όπως επίσης παρεούλα μας έχουμε και το μύρι μας, γιατί θέλουμε τις αμερακλίδες που είμαστε καθημερινά, το αρνάκι μας, το γάλακτο στον τόπιο. Θέλουμε επίσης αμερακλίδες καλή πιστή, Έλληνες που είμαστε, το γουρνοπουλό μας, το βρίσκουμε κάθε Πέμπτη Πέμπτη και Παρασκευή. Θέλουμε σκεπαστή, μερίδες, μεζεδάκια πολλά, ατελείωτες πατατούλες φρέσκες, χαλιλάου τρικούπι 15, ψητοπολείο fast food Μύρης και κέντρο υπασίας και μαθήματα υπασίας και προσιτές τιμές και τα πάντα όλα σου. Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Και να σου πω ότι μαζί μας είναι και ο Βαγγέλης Αυτογιάννης. Εντάξει, εννοείται, οπότε δεν χάνεις. Μακρυγιάννη και Αγαποδουστρίου, Μίζες Δυναμό, Μπαταρίες, Καθαρισμός, Καλωριφέρ. Energy 942, βάλτον στη ζωή σου, στη ψυχή σου και πρώτον αγαπημένο σου. Energy λοιπόν και ιντερνετικά για να ακούς φυσικά παντού στο www.energy942.gr. Φθινοπορεινό, συννεφιασμένο, πλεινόμορφο Αγρίνιο. Είμαστε εδώ, Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο. Στείλε και το μήνυμά σου, έλα. Δώσε φθινοπορεινή και συννεφιασμένη επιλογή και αφιέρωσε. Αν τα αγαπάκι μου θα το αντέξω, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301-0,34. Φυσικά και γραπτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα, δεν το ξεχνάς. Αν το επιθυμείς έτσι, αν δεν το επιθυμείς, κανένα προβληματάκι, παίρνεις το απαντητικό σου έτσι από το 54301. Αν όμως επιθυμείς απαντησούλα από εμένα, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54754164. Τα βραδάκια μας τα κάνουμε όσο πιο όμορφα, ζωντανά γίνεται, είναι και φθινοποράκι, πρέπει να τα κάνουμε και ακόμα πιο καλά, πιο ιδανικά. Energy 942 στα social ακολουθείς. Ακολούθησε και νέα Πέγγιζίνα, πρώτη μετάδοση Έρωτας Μικρός. Καλή ακρόαση.

άλλος σε περίμενα. Αλλιώς βρε παιδάκι μου, Χριστιανέ μου βγήκες. Φέγγι μας, ο Χρήστος για την Νικολέτα. Χαρίζει με αγάπη και στην εκπομπούλα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μέρωτες μικρούς, μεσαίους, αλλά και πολύ μεγάλους δυνατούς. Είμαστε εδώ και αυτό το βράδυ. Έχουμε φορέσει ήδη την καλή μας διάθεση πριν καν ανοίξουμε το μικρόφωνο του λατρεμένου Energy.

0: 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
1: Και με αγάπες χάρτινες και με έρωτες μικρούς. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Αλέξανδρε, τα φιλιά μου, Αλεξανδρούλη μου, καλησπέρα.

0: η καρδούλα είναι μία ακόμα καρδούλα που μένει μισή. Μισά και τελείωτα τα πρώτα λοιπόν τραγουδάκια μας. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Θωμά μας. Καλησπέρα στον καλό μας Αποστόλη. Τα μελισσάκια.
1: Μια Κυριακή.
0: Σε κάτι λίγο παλιότερό τους. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301. Καλησπέρα και στη φίλη Παρασκευή.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη.
6: Στις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως

Ερχόμαστε κοντά. Επιλέγεις, αφιερώνεις. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301. Καλησπέρες γλυκές πολλές και στον Μπατσόνι το γατόνι μας. Να μας είναι καλά πάντα. Γλυκές καλησπέρες και στην καλή μας φίλη Βάσο.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια.
11: Energy, Energy
10: 94,2.
12: Όλες τις ώρες Energy, παντού και πάντα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλησπέρα, φιλαράκι μου. Πάρε μια γλυκέρια.

Αγαπημένη γλυκερία μας, αγαπημένε ρε παντζή μου, την καλησπέρα μου και σε εσένα. 9.42 όμως, έχω χαμόγελο συνέχεια. Γιατί σε χρειάζομαι, γιατί πιο συγκεκριμένα και σε χρειάζομαι και σας χρειάζομαι. Γιάννης Πάριος, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301-0,34. Συνεφιασμένο, φθήνο, πορεινό, μουντό βραδάκι Πέμπτης. Στο όμορφο αγρινιό μας, το σοφάκι σου είναι εδώ.

Πιο πολύ να σε νοιάζομαι. Χαρισμένο για σένα, Σοφάκι, με εκτίμηση και αγάπη. Και από μένα και από μένα εννοείται. Και ετοιμάζει εδώ ο Άκης μας ένα τερσί, λέει, περιποιημένο, ένα μητροπάνο. Ξέρεις, εσύ ξέρει αυτό. Την καλησπέρα μου και στην Αντωνία μου, την γλυκιά μου, την καλή μου. Να είναι καλά.

σε νοιάζομαι, θα σας νοιάζομαι και ας κάθομαι και κάνω μόνη σκέψεις βραδινές και όταν ζεις μόνος του τις κάνει. Λοιπόν, ο καθένας ό,τι μπορεί και το κουμάντο του παρακαλώ. Τα 37 και περασμένα αρκετά δευτερόλεπτα, λεπτάκια μουσικά μετά τις 10. Το σοφάκι σου είναι εδώ, λάμπει με περηφάνεια και τιμή, πίσω από το μικρόφωνο του 94,2 Energy.

μου, πόνε μου, για όλους όσους ακούν απόψε Σοφία Χατζή. Για σας αγαπάκια, για σας χαρισμένο. Ευχαριστώ πάντως.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410569.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast food meal.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: το τέλος.
1: Το τραγούδι χαρισμένο για όλη την πόλη, την όμορφη πόλη, όπως λέω και σχολιάζω κάθε βράδυ. Συνεφιασμένη, φθινοπορεινή μου ντύ, αλλά
0: μέσα στο
1: πάντα όμορφη.
0: Φτιάξες να ζω.
1: Λοιπόν, θες και μία Χάρης Αλεξίου. Θες και ένα το Λιβοσκόπουλο, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και θα λέει ότι
1: μην είναι εδώ.
0: Είσαι.

0: είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες.
1: Λοιπόν, θες, θέλω, θέλουμε να είναι καλά όλος ο κόσμος. Να είμαστε καλά κι εμείς και να βαδίζουμε το δρόμο μας. Δεν μου λες. Θες πιτόγυρο, χειροποίητος ο γύρος. Θες και παστάρα, λατρεμένη και γίγιας κατά προτίμηση. Θέλεις πεντανόστιμα καλαμάκια σε χοιρινά κοτόπουλα. Θες, τότε θες Μύρη, αναγκαστικά. Λοιπόν, ψητοπολείο fast food Μύρης, Χαριλάου Τρικοπή 15, μέχρι και την Πία το βράδυ παραγγέλνεις. Στο χώρο σου, στο 26410337. Θες και μαθηματάκια υπασίας, τώρα που σε κοιτάζω για να σε δω και λίγο καλύτερα. Ναι, θέλεις λίγο υπασία, θα σφίξεις και το κορμί, θα σφίξεις και εσύ γενικότερα λίγο από το φόβο σου στην αρχή. Προσιτές τιμές, μαθηματάκια υπασίας, φαρμαλόγων Γκυγκλά Κόμος Πανετολίου, 6936130138. Και σίγουρα θες, αυτό δεν το ρωτάμε, Κουλουράκι Θεσσαλονίκης από το M Κουλούρι. Δεν είμαστε τρελοί, δεν είμαστε μου. Κύριε Πέτρο μου, θέλουμε Κουλουράκι Θεσσαλονίκης, χειροποίητο, φρεσκοφουρνισμένο και πολύ ιδιαίτερο σε γεύση και εμφάνιση. Κρύα σάντιτς και άλλα διάφορα γλυκά και αλμυρά. Όλα από το M Κουλούρι μας, τα πάντα όλα με αγάπη. Έναντι Δημαρχείου Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Επίσκαρα Παπά 14, απέναντι από το ΚΕΠ της πόλης, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι, εκτός της Κυριακής. Θέλουμε για καφεδάκι να πιούμε στο Άκη, στο αγαπημένο Άκη, από 5 πρωί ως 9 βράδυ. Θα έχεις καφεδάκι και νεράκι. Μη σου έτσι κολλήσει, ρε παιδί μου, ο καφές. Ο καφές θέλει πάντα το νερό του. Ρώτα και τον γιατρό του. Λοιπόν, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 καλυβίων, 54 σχιαδήμανα Ξενοπούλου 1. Και το αυτοκίνητό σου θέλει και κάποια στιγμούλα θα χρειαστεί και εξάτμιση και καταλυτή και καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic, που αν δεν παίρνει καθαρισμό, δεν ανησυχείς, παίρνει ανακατασκευή. Η αφίνταρίλα φροντίζουν. Η αφίνταρίλα είναι ποιότητες, διαχρονική, πάπου προς πάπου στο χώρο. Σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο, πιστέψε με, τρόπο, ειδικά και αν δηλώσει αγαπάκι του Μιχή στη Γεωργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάμε και για τα είδη γηγενής μας. Στο Μοντακάζο, στο Βασίλη Καρακώστα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδό Αγρινίου Ανίνων. Θέρμανση έχει με αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου, συνεχείς προσφορές στα πλακάκια και στα είδη γηγενής του. Οι προσφορές του, η εξυπηρέτησή του και τα πάντα όλα του, ότι διαθέτει τα πάντα, είναι το μεγαλείο του. Κυποτεχνική ζωής, αγοράζεις φυτοφάρμακα, παίρνεις σκηπευτικά, παίρνεις τα φθινοπορεινά, έτσι, τα φυτάκια σου, επίσης συγκεκριμένα τα δέντρα σου, τους σπόρους σου, φυράματα, καλαμπόκι, λουλούδια, και βρίσκεις και άλλα πολλά. Και βρίσκεις έτσι την ησυχία σου και εσύ και την υγεία του και το αυτοκίνητό σου στους γιατρούς μας. Γιάννης Χουλιάρας Βασίλης Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Βρίσκουμε και πάλι την υγειά μας με την υπέροχη πεντανόστιμη, μεγαλύτερη, συνάμα και καλύτερη κρεπούλα της πόλης. Φυσικά ο λόγος για το ice cream. Έχεις και παγωτά ατομικά γλυκά Ντάνο, σου τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Δοκίμασέ το, απόλαυσε και τις ωραίες σαλατούλες σου. Ice cream Μπουκογιάννη 6. Αν θέλεις να βρεις και προσφορές και να τις εκμεταλλευτείς με όλους το δίκιο, η food και box παραγγέλνεις Μπουκογιάννη 6, 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα. Για τα ηλεκτρολογικά του αυτοκίνητο, ο Βαγγέλης από το Γιάννη. Γυάλισμα φαναριών, καθαρισμό καλοριφέρ, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για δύο έτη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Ενώ η δική σου ασφάλεια στην προτέκερμη security αδερφών Γκυγκλά. Άμεση επέμβαση, 24ωρη τεχνική κάλυψη, περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά. Αλλά λαμβάνουν για όλες εκδηλώσεις φύλαξη, γάμο, βάφτιση, κόμος Πανετολίου. Αναλαμβάνει και το Engine Oil να συγκυμίσει ποιότητα καυσίμων. Να βρεις με τον καλύτερο τρόπο αξεσουάρ, πλυντήριο, λιπαντήριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Φυσικά και να βρεις και την ωραία σου εμφάνιση, το στυλ σου το απόλυτο, με την πολύτης εμπειρία του Μάριου, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, προσιτές τιμές, βαφές αντάβιες στένισμα εθνικής αντίστασης 5 δίπλα από την πλατεία Καραπανέικα. Και βεβαίως προμηθεύεσαι χρώματα, εργαλεία μόνο σε θερμοπρόσωπο, στον πάνω μας Πάνος Κεσούλης, η Ρόμ Πολυτεχνείου 79. Και βεβαίως στέλνεις το μηνυματάκι σου, επιλέγεις, αφιερώνεις, διαμορφώνεις με τον καλύτερο, πίστεψέ με, και τον πιο ευλογημένο τρόπο κάθε μας εκπομπούλα εδώ. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή έπειτα στο 54301-0,34. Αν θέλεις να συντονιστείς όπου και αν βρίσκεσαι, www.energy942.gr. Και αν επιθυμείς το μήνυμα που θα μου στείλεις, αν θέλεις βέβαια γράφεις και εκτός αερέτης οποιοδήποτε αριθμό για να στείλεις, να στείλεις μηνυματάκι και να σου απαντήσω. Υπάρχει και χεμήθεια, γράφεις εκτός αέρα, πλήρης χεμήθεια, έτσι εδώ μιλάμε για 100% επική. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54754 1,64. Όσο για μένα, σε ένα μηνωράκι σε έβαλα, σε έκλεισα κρυφά.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,6.

Έλα Βασομουέλα, να μείνουμε εκεί στην παλιά, την καλή, την ωραία, την εποχή. Αυτή τη φορούλα με Γιάννη Πουλόπουλο. Το δάκρυ μας σταλιά σταλιά, διαφορετικά εμείς νυχτώσαμε νωρίς. Κρατάμε όποιον τίτλο μας βολεύει και θέλουμε καλύτερα.

0: ξενύχτη και μη χει μόνο με την Σοφία Χατζή.
1: Ζωντανή παρέα, ζωντανή εκπομπή. Τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια και εσύ με τη δική σου επιλογή αφιέρωση. Γράφεις Μιχή δύο γράμματα αρχικά εκπομπής. Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34. Καλησπέρα και φιλάκια από το σοφάκι.

0: Crip. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, Ice Crip. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice Crip. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice Cream.
3: Ice Cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Εδώ επιστροφή. Φανούλη μου, φανάκι μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες με Γιάννη Πλούταρχο για σένα. Και καλησπέρα σε ράκι της Δυτικής Ελλάδος που λάμπεις κάθε βραδάκι και μας κρατάς φωτεινές στις καρδούλες μας. Αγαπάμε Μιχία, αλλά όχι, λέει το σοφάκι, απλά το λατρεύουμε έτσι. Μπράβο ρε μπρο, βάλε τα πράγματα χειρουργικά σε σωστή τους θέση. Εγώ να δεις λατρεία, εγώ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Και τώρα φύγε, σήκω και φύγε. Λέει ο Νότης, εγώ δεν θέλω να φύγει κανείς. Αντιθέτως, θέλω να έρθουν κι άλλοι. Αμόρε ψηλέ, αμόρε ψηλέ και όμορφε. Καμία σχέση με τους άλλους που μιλούσαμε πριν στα μηνύματα, ξέρεις εσύ. Νότης, σήκω και φύγε.

0: αγαπάω, σ' αγαπάω.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
0: Εσένα καλέ μου σάκι να δεις πόσο αγαπάω. Αλλά και τη φρουτοπηγή μου και το Γιώργη μου, το μανάβι της καρδιάς μου, τον αγαπάω. Και ας έχει υπέροχα έτσι λαχανικά και φρούτα. Και τα υπέροχα του και τα καστανάκια τα μακρινίας. Παχαίνουν, όχι αγάπη μου, ομορφαίνουν.
2: Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα.
0: Και για σένα αδερφούλη και για τη Βάσο.

0: Αυτές λένε ότι ζούνε.
1: Και δεν είχαν ούτε πού.
0: Απολύτως τίποτε.
1: Και λάβω μάτι.
0: Πάμε για σωτηρία ψυχής, αδέλφια.
1: Μένα στον άλλο κόσμο. Μα μην ξε...
0: Μη μου αγχώνεσαι, όλοι εκεί θα έχουμε μόνιμη κατοικία. Τι μακάβριο, εντάξει. Τι πάω ξύλο, μην αγχώνεσαι.

πολιτισμός, είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, τεχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι.

0: και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες, για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Δώσε να τάσα μου, δώσε χίλιες κι άλλες χίλιες κι άλλες τόσες έτσι νύχτες. Επιστρέψαμε. Άρχοντά μου, του μυχή μου και της καρδιάς μου επιλογή σου. Να σε καλά. Να είμαστε καλά.

εσύ και θα τα κάνω όλα εγώ κουμάντο. 94,2 energy. Είμαστε εδώ στον energy από την πόλη του Αγνίου, ζωντανή παρεούλα. Έτσι για να περνάμε ιδανικά τα βραδάκια μας. Μουσικά, παρείστικα. Και... και νύχτα μη με μαλώνεις που τραγουδώ, που φωνάζω στο μικρόφωνο του energy μου εγώ εδώ. Πέγγι μας, πέγγι Ζήνα. Και για σένα ρε Αμαζόνια, άμα είναι θα σου πω. Δυναμώστε, ας είναι περασμένη η ώρα.

Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και

0: Μαλακά με ζεκλή και ασούγλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Energy. Flashback.

0: Energy.
1: Flashback. Flashback, μωρό μου. Για σένα, μωρό μου. Εγώ, μωρό μου. Απόλυτη άναβηση, μωρό μου, στον Energy.

0: τη Σοφία Χατζή.
1: Αφάνη μου, η Φανή θα φανεί.

Φάνη μου, η Φανή θα φανεί. Πώς τέριαξε έτσι απόψε, ε? Αλλιώς ξέρεις θα έλεγα μόνο Φάνη μου, η Φανή ως εκεί τώρα και θα φανεί. Λοιπόν, όλα θα φανούν κάποια στιγμή, τίποτα δεν μένει κρυφό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, στην παρεούλα μας έχουμε το σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης, χρώματα εργαλεία, Ηρώμου Τεχνή 79. Έχουμε και τον καλό μας Μάριο, οδηγός μας λοιπόν για το κουρεματάκι μας, τη βαφή και το χτενισμά μας, Εθνικής Αντίστασης 5 προσιτές τιμές. Μαζί μας έχουμε και την Protecker Security, αδερφών Γκυκλά, περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά, τεχνική κάλυψη περιπολίες, κάμερες και συναγερμοί, κόμος Πανετολίου, καθώς επίσης και η Αφινταρίλα. Έχουμε εξάτμιση, έχουμε καταλυτή, έχουμε καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, την καλύτερη τιμή καθαρισμού στην αγορά, αυθημερών παράδοση. Αν όχι καθαρισμό, σε ανακατασκευή. Σίγουρο Κοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Θέλεις ποιότητα καυσίμων, γιατί έρχεται και το Σαββατοκύριακο σου, αλλά και για τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Απλά το Σαββατοκύριακο σου που κάνεις απόδραση, το απολαμβάνεις καλύτερα. Με ποιότητα καυσίμων, NG Anoil. Τέταρτο χιλιόμετρο αγνιαίου αντίριου στην Ερμίτσα. Μαζί μας θέλουμε έτσι ωραία κρεποκατάσταση να έχουμε, να απολαμβάνουμε και μπερκεράκια, σαντουιτσάκια, κλαπ σαντουιτς, pancakes, βάφλες σε γλυκό ή αλμυρό. Καλά να χάνεις το μυαλό σου σε γεύση και ατομικά γλυκά Ντάνος. Μπουκογιάννη 6 το Ice Cream και στο Facebook και Instagram Ice Cream για να δεις περισσότερα, έτσι να σε κερδίσει και η εικόνα μέχρι να το δοκιμάσεις, και παραγγέλνεις στο 26 41 0 23 5 33. Κουλουράκι όμως θέλω, ένα αγαπημένο κουλουράκι κρύα σάντουιτς, γλυκά και αλμυρά, πολλά και διάφορα και αρκετά, αλλά με μπέρδεμα γιατί δεν ξέρω ποιο να επιλέξω. Δηλαδή πάω και θέλω να πω, βάλω μου και εκείνο και αυτό, α, και αυτό τι ωραία γεύση, τι γεύση, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, το M-Κουλούρι χειροποίητα και υπέροχα, Χαριλάου, Τρικούπι 9, Γεωργίου, Καραπαπά 14. Παρεούλα μας έχουμε το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Βαγγέλη από το Γιάννη, μίζες δυναμών, μπαταρίες, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Έχουμε και το Μύρι, άρε Μύρι, αγαπημένος ο Μύρις, έτσι, και στα μεζικλίκια του είναι πρώτος. Αρνάκι γάλακτος ντόπιο, Γουρνόπουλο Πέμπτη Παρασκευή και παστές. Με ζεδάκια, μερίδες, κοτοπουλάκια, σούφλα, σιάρας. Μα τι χαμός αυτός, έτσι γευστικός και ωραίος. Χαριλάω Τρικούπι 15. Παραγγέλνει στο 26 41 0 337. Κάνεις και τα σέρβι σου ωστόσο, έτσι αφού φας και καλά να είσαι έτσι δυνατός, δυνατή. Σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο του Σόπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ό,τι έχει να κάνει με καφεδάκι, έχει να κάνει με άκι. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ και με διανομή στο χώρο σου στο 26 41 0 21 629. Παρεούλα μας είναι και το κατάστημα με είδη γυνής και πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνέων Ανίνων. Έχουμε και το κέντρο υπασίας, μαθήματα υπασίας στην ωραία φύση με προσιτές τιμές. Φάρμα λόγων Γκυκλά, κόμβος Πανετολίου 69 36 13 01 38. Και βέβαιος ζώης και υποτεχνική, εννοείται τα λουλουδάκια σου, έτσι, τα φθινοπορεινά φυτά σου, καλαμπόκι, φυράματα και πεφτικά, λιπάσματα, ζωοτροφές θα βρεις, σε σκυλοτροφές, γατοτροφές, τα πάντα όλα σου Εθνικής Αντιστάσεως 114. Αν δεν μπορείς να αντισταθείς και θέλεις να έρθεις σε αυτή την παρεούλα, να μου στείλεις το μηνυματάκι σου, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Αναζητάμε τα κλειδιά, ψηλέ μου, τώρα τα ακούμε και τα βρίσκουμε με Δέσποινα Μανδύ.

0: Ρε κουρτινάκι μου, ναι. Ναι, φίλε μου.
1: Πες πως
0: ρίγμα.
1: Και ότι έσπασα για σένα.
0: Κάπως έτσι.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: όχι, όχι, το έχω εμπεδώσει. Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι.
1: Ποτιμένο.
0: Έλα το όλη του μυχή μου και εμείς σε μέλι, σιωπή στη διαπασόν. Σε μέλι, γιατί σ' αρέσει το τραγουδάκι και καλά κάνει και σου αρέσει. Λοιπόν, πάμε δεύτερο Παρασκευό Σαββατοκυριακό για τον Οκτώβρη. Τώρα κυρικά δεν ξέρω, εντάξει, δεν θα είναι και τόσο πολύ έτσι ιδιαίτερα διαθέσιμο. Αλλά κάπως θα γίνει, μωρέ, η δουλίτσα μας. Τα καιρικά συστήματα, οι προγνώσεις έτσι λίγο αλλάζουν ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε συννεφούλες αγεφούλες. Το σίγουρο είναι ότι έτσι τα υπηρετικά, η Δυτική Ελλάδα γενικότερα, και συννεφιές θα έχει και βροχούλες θα έχει και αρκετή βροχή θα πέσει στη θάλασσα, γι' αυτό είναι καλό. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε στη συννεφιά από ό,τι φαίνεται για σήμερα. Συννεφιά, λοιπόν, εδώ στην πόλη, στον Αμουντό, άκεφο συννεφιασμένο καιρό του ουρανού του Αγνίου. Μια θερμοκρασία περίπου μέχρι 27. Τις επόμενες ημέρες μπορεί να πέσει λίγο πιο υψηλή, αλλά θα σηκωθούν οι πιο χαμηλές. Κάτι που θα γίνει και λίγο πιο αισθητό τη νύχτα, έτσι ίσως και ενδεχομένως να μην είναι τόσο ψυχρά τα βραδάκια. Λοιπόν, για σήμερα θα συναντήσουμε μία θερμοκρασία από 15 μέχρι περίπου 27 στο συννεφιασμένο μας Αγρίνιο. Κάπου εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα γίνει ένα πέρασμα βροχής. Οι ώρες αλλά και οι μέρες έτσι μεταβάλλονται, λίγο αλλάζουν τα συστήματα. Το έχει αυτό το φθινόπωρο και η άνοιξη, η αλήθεια είναι ότι το έχει. Και φαίνεται και ένα βροχοφόρο σύστημα έτσι να μας απασχολεί και πάλι τη χώρα, να δούμε και πού ενδεχομένως θα χτυπήσει εκεί προς Τρίτη και Τετάρτη της ερχόμενης εβδομάδας. Μένουμε για το τώρα μας και ευχόμαστε καλή Παρασκευούλα με την ανατολή του ηλίου, 7:26, η δύση μας στις 18:58, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά αν έχεις γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, ό,τι καλύτερο, ή αν προτιμάς ένα από τα καλύτερα. Εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, υψηλή βιολογική αξία και τα καλά, τα ωραία, τα ωμέγα 3 λιπαρά. Αυτά τα συναντάς και στο ψαράκι, έτσι. Παγκόσμια ημέρα αυγού, μια καθαρή πηγή πρωτεΐνης. Καλό είναι να την έχεις στη διατροφή σου. Μην παίρνεις αέρα τώρα και πας έτσι για να φτιάξεις κανένα τηγανιτό μάτι, έτσι. Βραστό, μελετούλα, σε αντικολλητικό ή στο φούρνο, ό,τι πρέπει, γεμίζεις εκεί με τα τυράκια και τα λαχανικά σου και είσαι αρχηγός. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον σύνδρομο Νικολαίδη. Είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη της αλφαβήτου της. Η Ουγκάντα ανεξαρτησία έχει. Γιορτάζει ημέρα ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Είναι Εθνική ημέρα Νανοτεχνολογίας της ΗΠΑ και είναι και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Επανάσταση χρειάζεται ο κόσμος έτσι να κάνει κάπου εκεί στην αδικία, όχι όμως πόλεμο, όχι επανάσταση πόλεμο. Το 1776, σαν σήμερα, πολύ πολύ πρόσφατα, δηλαδή μια ομάδα Ισπανών ιδρύει μια πόλη στα δυτικά της Αμερικής που σήμερα ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο. Γεννημένος σαν σήμερα ο Τζον Λένον, ένας από έτσι τους τέσσερις στο συγκρότημα Beatles, που έχει γράψει και αυτό η ιστορία. Γεννημένος σαν σήμερα λοιπόν το 1940. Τι γίνεται, ο Παναθηναϊκός θα πάει περίφημα μέχρι στιγμής εκεί στα ευρωπαϊκά του. Παναθηναϊκός Φενέρ 92-74. Νίκη κορυφής με σπουδαία εμφάνιση για τους πράσινους. Παρέμεινα αίτητος 4-0 λοιπόν και στην κορυφή της Ευρώπης προς το παρόν στη βαθμολογία. Λοιπόν, για σήμερα έχει και Ολυμπιακό. Έχει και Ολυμπιακό στην μάχη του για τη νίκη σε ελλαδικό χώρο τόπο. Και πατωμά Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό μας. Σήμερα λοιπόν στις 9:15. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τη στήριξη πάντα και την αγάπη. Με αγάπη Μιχή και Σοφία Χατζή. Γράφεις Μιχή για το μήνυμά σου στην εκπομπή. Αφήνεις και ενώ το μήνυμά σου αποστολή στο 54-300-1-0-34. Και λίγα λεπτάκια αφού ξύπνησα, δηλαδή όταν ξύπνησα, γιατί όταν πρώτο ξυπνάω, πολλές φορές δεν ξέρω αν το παθαίνεις κι εσύ, δεν ξέρω μέρα, ώρα, τοποθεσία. Κάποιες φορές νομίζω ότι είμαι στο πατρικό μου και όχι στο δικό μου σπίτι. Λοιπόν, όταν ξύπνησα, τέλος πάντων, μου ήρθαν τα λόγια από το επόμενο τραγούδι. Και λέω, εντάξει, okay, ευκαιρία για βραδινή Μιχή Πασά. Άκου τώρα τραγούδι που μου ήρθε. Μένω εκτός. Πόσο υπέροχο. Είμαι.

Γεργένικη αυτοκρατορία. Θέλω να μιλήσω, μα ενώ... Ίσως γι' αυτό Ελευθερία Αλβανιτάκη μένω εκτός. Τι υπέροχο τραγούδι, τι υπέροχη ερμηνεύτρια. Αγαπάμε Ελευθερία μας. Αυτή η στίχη μου ήρθαν το πρωί με το που ξύπνησα. Κατάλαβα μέρα, ώρα και τοποθεσία.

έτσι βάλουμε αποκλειστικά τον παράδεισό μας σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, αν δεν μπορεί να υπάρχει όπως πρέπει στη ζωή μας. Ο παράδεισος είναι η ψυχή σου, ο παράδεισος είναι η αγάπη που μπορείς έτσι αρχικά να εμπλουτίσεις με τον εαυτό σου. Και μετά τον έχεις βρει τον παράδεισό σου. Ανοίγει και ο δρόμος και κοντά σου είναι και το άλλο σου μισό.

ανέγκυκτο, διαχρονικό, υπέροχο. Κάθε φορά νιώθεις ότι είναι σαν να τα ακούς πρώτη φορά. Είναι από τα υπέροχα τραγούδια που έχουν αντέξει όπως ακριβώς πρέπει στο χρόνο. Εσύ μέσα στον χρόνο που έχεις χαθεί, τι κάνεις, Αντώνης Καρατζής? Καλά και ευχαριστώ εγώ.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ανταποδίδωγο. Ανταποδίδωγο νεκτοφύλακά μου με όλη μου την αγάπη. Υπέροχος Αντωνάκης Ρέμος και για το κερασάκι του Μιχή μας. Αντωνάκης Ρέμος από τα παλιά, καλά, ατελείωτα. Γι' αυτό και έλα να με τελειώσεις πριν.

Έμεινε ρε καλό παιδί ο καπνός να μας συντροφεύει και γλυκά με μυχή να μας παιδεύει. 94,2 energy. Και για σένα λάκια μας, και για σένα λάκια μας. Κάτι έμεινε, έμεινε ο καπνός βρε παιδί μου. Απ' την άλλη θα μου πεις, υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά? Αν δεν υπάρχει, μη σας ξεγελούν και σας γελούν.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
7: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
6: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
8: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
6: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
8: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
13: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
13: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Με αγάπη Μιχή Παρεάκη, μουσικό χαμόγελο παρουσιάζει για όλους Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, η Σοφία Χατζή. Μαζί μας και ο Άκης Καφέκομος, Μάριος, ήδη γίνεις μοντακάζε ηλεκτρολογία, αυτοκίνητο Βαγγέρης Αυτογιάννης, το M κουλούρι μας κουλουράκια Θεσσαλονίκης, Engine Oil Πρατίνο, γνωκαυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, το σούπερ μάρκετ χρωμάτων και Σούλης. Το κέντρο υπασίας και η Protecker Security. Ευχάριστη Παρασκευή για όλους. Με ενημέρωση πάντα τις πρωινές ώρες εδώ από το υπέροχο έτσι, team του 942. Επιστρέφουμε, ολοκληρώνουμε εβδομάδα 9 Οκτώβρη, λίγο μετά από τις 10. Να μου είστε καλά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Γαλήνιο ξημέρωμα σε όλους.

0: Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης. Energy 94,2. Το νούμερο 1

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Energy.

0: ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2.